Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Φύγε ρε, με κοιάζεσαι.
1: Καλύτερα να φύγω.
2: Φύγε, φύγε.
1: Άντε και. Δεν ξέρεις τι και.
2: Φύγε, φύγε.
0: Να τη το πεις όμως, ε.
1: Άντε και, σάλτα.
3: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
5: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
8: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Με το βαριό ξυπνάει ο χύπτος στο

0: στιέλεσε.
1: Η γενιά των σαράντα. Η γενιά των σαράντα. Η
2: γενιά των σαράντα. Των σαράντα η γενιά.
3: Σαράντα.
2: Σαράντα.
1: Σαράντα.
2: Σαράντα.
1: Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα. Σαράντα.

μονάχας και την σκέφτομαι. Κι αυτό μου δίνει θάρρος. Τα μάτια σου που δεν δάκρυσαν σαν έφευγα, έφευγα, φα, φα, φα, φα, φα. Καλά, άστο.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Είχαμε και δεν είχαμε το Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε και μας στεναχώρηκε από την καθημερινότητά μας. Δέκατη θέση τελικά στην Eurovision για τον Ακύλα. Okay. Πρώτη Βουλγαρία. Μην μιλήσουμε για τους δεύτερους γιατί θα επικρατούμε πρωί-πρωί. Και okay, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για να συγκρίνουμε την εβδομάδα μας με γκρίνια και με τέτοιου είδους σχόλια. Η ΑΕΚ σήκωσε την κούπα. Το γλέτσαν με την ψυχή τους ένα διήμερο οι ΑΕΚτσίδες στο γήπεδό τους. Με γιορτές και πανηγύρια. Και ένα πρόεδρο πραγματικά να αποδεικνύει ότι η ομάδα αυτή είναι η ομάδα του λαού της. Και να καταγράφονται πραγματικά πρωτοποριακά πράγματα σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με την εκδήλωση που έγινε ειδικά εχθές. Πω, τι ήταν αυτό. Σούπερ Μάριο πραγματικά. Είχαμε και εδώ στα δικά μας το θέμα της δικασίας με τον ΑΟΑΝ για εκλογές και ανάδειξη νέου ΔΣ. Πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ ικανοποίηση από την ομάδα του Αγίου Νικολάου ποδοσφαίρου. Ενώ από την άλλη μεριά ο Τραμπ τεντώνει και πάλι το σκηνή. Ο χρόνος τελειώνει, η προειδοποίηση τέχει στην Τεχεράνη. Η κυκυρία είναι έφθαρστη, υψηλός ο κίνδυνος κλιμάκωσης σε ένα πόλεμο που ξεκίνησε από τις 8 Φεβρουαρίου, αν θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, και έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Που λέγαμε θα τελειώσει και αυτός πάρα πολύ γρήγορα, να μην έχουμε καμία απολύτως έτσι εντύπωση για το που περίπου θα πάει αυτή η ιστορία και τα καύσιμα να έχουν πάρει πραγματικά την ανιούσα πλέον. Η αμόλυβδη εξεπεράσει τα 2-10 στην περιοχή μας. 2-0-69 νότερη τιμή, 2-20 η ακριβότερη τιμή. Α, νότερη τιμή 2-20 η ακριβότερη τιμή. Σαμόλυδης στον Άγιο Νικολάου.

Χριστουγεννιάτικα σήμερα. Ο μήνας έχει 18, είναι ο μήνας Μάης. Και εμείς προχωράμε ζωντανά και τις επόμενες 2 ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα, στα ραδιοφωνά σας, στα Δολική Κρήτη. Γιατί εδώ είμαστε, στην μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο αστυνομικό ραδιοφωνό. 25 χρόνια καθημερινά είμαστε μαζί. Καλημέρα, πέρα ως πέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 18, Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας. Ιουλία, Ιουλιανή, Ιουλίτσα, Γιούλια, Γιουλίτσα, Τζούλια, Γιούλη, Ιούλιος γιορτάζουν σήμερα. Γαλάτια, Γαλατία, Φαϊνός και Φαϊνή. Παγκόσμια ημέρα μουσείων η σημερινή ημέρα, με τον Ήλιο να τέλει 12 μετά από τις 6 και να δει 30 μετά από τις 8 για τον καιρό. Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ζωντανά τηλεφωνικά ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετεωρολόγος, στενός συνεργάτης μας, για να μας περιγράψει την πρόγνωση του καιρού σε αυτήν την εβδομάδα, η οποία ξεκινάει από σήμερα. Καλημέρα, Ολούθε! Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 και έγιναν και άλλα πράγματα ενδιαφέροντα και μη το σουκού το οποίο μας πέρασε, ενώ έπονται και άλλα επίσης. Θα δούμε όλα αυτά. Δύο ώρες ζωντανά μέχρι και τις 10, που θα έχουμε και γκρίνια του Γιώργου Δουδάκη λίγο μέσα στις 8:30. Ευελπιστώ θα έχουμε τη Ευαγγελία Φανουράκη να μας μιλήσει για το Summer School, το ιατρικό που έγινε στην περιοχή μας τις προηγούμενες ημέρες. Ασφαλώς και η δήλωση από τον Αντώνη Μαυρή, αντίμαρχο τουρισμού, για την επίσκεψη των Αμερικανών tour operator στο Σινολόγκα το Σάββατο. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από τη μεριά του. Έχω ήδη τα πρώτα μηνύματα ευχών για τη σημερινή ημέρα και την ονομασία ορτή της Τζούλιας. Μην πω όμως ονόματα και επίθετα, γιατί θα ταρακουνηθούν παντρίες. Καλημέρα. Πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Έτσι σας θέλω και φάτους, ευδιάθετους και με φαντασία, βρε παιδιά, γιατί είναι μια πολύ καλή αφορμή, ξέρετε, και ένα πολύ καλό όπλο και μια προϋπόθεση αυτή η φαντασία και το χιούμορ για να ξεπεράσουμε τα όλα τα άσχημα τα οποία καθημερινά βιώνουμε, και δεν είναι λίγα, ρε μαμότο. Δεν είναι λίγα.

Νέα εβδομάδα, νέες σούπερ τιμές, που αλλού παρά μόνο στο Μελουνάκι ασφαλώς, όπου καθημερινά κάνει τα πάντα για να μας προσφέρει τις καλύτερες τιμές σε πάρα πολύ προκαλώντας προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε πάρα πολύ συχνά. Από σήμερα στο Μελωνάκι Σαμπάν Ultra στο Δεμάχιο 2,78. Πήρα μύθος 5 σε 1 δώρο συσκευασία 3,99 μόνο. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων συσκευασία 7,49 μόνο. Κάψουλες πλυντηρίου Skip 39 τεμάχια η συσκευασία 7,99 στο Μελωνάκι μόνο. Αυτά και άλλα πολλά. Καθημερινά ασφαλώς φρέσκα φούτα και λαχανικά στο Μελωνάκι. Κάθε μέρα ξέρουμε ότι εκεί θα βρούμε τα πιο φρέσκα και πιο λαχταριστά προϊόντα και τις πιο καλές τιμές, ενώ η Εξπηρέτηση είναι πάντα αυτή η οποία επιβεβαιώνει την επιλογή που έχουμε κάνει στο να εμπιστευόμαστε το Μελωνάκι Παντοπολείο Προπολείο. Επιμένω το 51 στον Άγιο Νικόλο, τηλεφωνική επικοινωνία για να δω πράγματα στο χώρο μας, ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Μελωνάκης, τον εμπιστευόμαστε, εκεί βρίσκουμε τα πιο φρέσκα και τα λαχταριστά προϊόντα από την Μάνα Γη, εκεί ξέρουμε ότι θα βρούμε και όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε, τόσο εμείς όσο και οι επαγγελματίες εστίασης που έχουν το Μελωνάκι ως πολύτιμο συνεργάτη τους, γιατί ξέρουν ότι εκεί θα δουν πραγματικά τα πάντα άμεσα, γρήγορα, οικονομικά και πάνω απ' όλα τη στιγμή που τα χρειάζονται. Γι' αυτό λοιπόν για κάθε επιλογή, για κάθε έλλειψη, για κάθε προϊόν, ο Μελωνάκης είναι καλά. Η Κυριακή στο 2841-021-711. Που σουνίζουμε τηλεφωνικά και απλά και πάρα πολύ εύκολα. Μελωνάκης, και ασφαλώς η ημέρα ξεκινάει με την ικανοποίηση ότι δεν θα μας λείψει απολύτως τίποτα. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αέρα.

0: Ρόμψεν.
1: Κύριε Τζουχιβάλη, στα θέματα του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή, νέα προειδοποίηση από Τραμπ στην Τεχεράνη. Ο χρόνος λέει τελειώνει. Οπότε τα πράγματα σφίγγουν ξανά εκεί στα νότια. Ο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καθώς οι συνομιλίες για το τέλος πολέμου έχουν παγώσει. Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Ο χρόνος είναι ουσιώδης, γράφει ο κύριος Τραμπ. Η δήλωση αυτή έγινε λίγο πριν από το απομακρυσμένο διάλογο Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή. Σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκλυσε τα ξημερώματα το Truth Social με εικόνες δημιουργών δημιουργημένες από την εθνική νοημοσύνη προς άνθρωπους στους εξωγήινους, σειράβλους και αστυνομικές μάχες. Ανάμεσα σε αναρτήσεις εμφανίζεται δίπλα στους εξωγήινους και σε δορυφόρους, ενώ παρακολουθεί εκτοξεύσεις πυράβλων από το διάστημα. Οι δημοσίευσεις έρχονται εν μέσω αυξημένων εντάσσεων μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν, συνδυάζοντας πολιτική επικοινωνία και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Έχει πολύ χουντιανώστε ο κύριος Τραμπ, που πάντα ήθελε να παίξει σε ταινία του Hollywood, αν και είχε παίξει μια στιγμή σε ένα μόνο σπίτι, αν δεν κάνω λάθος. Στο 2 πρέπει να ήτανε, κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι ο πόλεμος και κάτω θέλει να τελειώσει και έχει φέρει ως αποτέλεσμα φοβερές ανατιμήσεις στην αγορά. Πέρα από τα καύσιμα, τα οποία έχουν παρασύρει και άλλες πολλές ανατιμήσεις. Δυστυχώς, φαίνεται ότι παίζουν τόσο με τα νεύρα, αλλά όσο και με την παγκόσμια οικονομία. Ήδη οι τριγμοί σε θέματα μετακινήσεων είναι δεδομένα αυξημένοι και έχουν ως αποτέλεσμα την ανιούσα σε τιμές σε πάρα πολλές υπηρεσίες και σε πάρα πολλές μετακινήσεις και μεταφορές όλων μας έτσι κι αλλιώς. Μιχάλης Ρέπετζη, καλημέρα. Γιάννη Παπαδάκη, καλημέρα. Ο Βασίλης ο Δημητρίου, καλημέρα. Ελένη Καφεντζάκη, καλημέρα επίσης. Γιώργο Μπροστάκη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε συντονισμένοι είτε εδώ στο 104,4 στα FM της Ανατολικής Κρήτης είτε μέσω του www.104fm.gr live24iredo.gr μαζί και στο Instagram, το TikTok και το Facebook. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Το Viber μας στη διάθεσή σας για φωτογραφίες, βίντεο, για το τι συμβαίνει εκεί που βρίσκεστε, να το μάθουμε και εμείς, να το μάθει και οι υπόλοιποι μεριά του ακροατηρίου. 6944-460-295 το Viber του Πάμε Αέρα. 6944-460-295. Καλημέρα μας.

0: 21 μετά από τις 8 και καλωσορίζουμε στον αέρα μας τηλεφωνικά τον Μιχάλη Γρακατσάνη, τον εκλεκτό φίλο στενό συνεργάτη μετεωρολόγο, για να μας πει για τα νέα του καιρού, τις εκτιμήσεις του και τις προβλέψεις για τον καιρό στην νέα εβδομάδα. Μιχάλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Άννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Λοιπόν, όπως εξελίχθηκε το Σαββατοκύριακο, πήγε σύμφωνα με την πρόγνωση της Παρασκευής, καλό καιρό, λίγο αεράκι είχαμε, όχι ιδιαίτερη μεγάλη μεταβολή στη θερμοκρασία. Αλήθεια, πώς θα κινηθεί τη νέα εβδομάδα η διάθεσή του?
1: Λοιπόν, θα έλεγα ότι η νέα εβδομάδα και ασκεί και μέχρι το τέλος του μήνα, ότι θα πάμε σε πιο δροσερές, μάλλον θα πάμε με πιο δροσερές καταστάσεις θερμοκρασιακά. Mm-hmm. Η αστάθεια θα έχει τον πρώτο λόγο. Δεν αναμένεται ιδιαίτερα φαινόμενα πέραν της προς τα τέλη της εβδομάδας για το νησί μας. Μάλιστα λοιπόν για την Πέμπτη θα πάμε με ηλιοφάνεια και πρόσχερες νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με θερμοκρασία που θα έχει υποχωρήσει λίγο λόγω του δυτικού βόρειο-δυτικού ρεύματος που θα επικρατήσει, οι άνεμοι πάντα από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Δεν φαίνεται να δημιουργούν πρόβλημα, μιας και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 4 με 6 μποφόρ. Όμως θα κρατήσει τη θερμοκρασία, θα έλεγα, σε λίγο πιο κάτω, ίσως τιμές για τις φυσιολογικές της εποχής. Έτσι λοιπόν θα πάμε με αυτομοτίβο. Φαίνεται, Θάνο, ότι από την Πέμπτη και μετά μάλλον κάτι πάει να αλλάξει και θα πάμε μάλλον σε έναν έτσι πιο συννεφιασμένο καιρό και θα διατηρηθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στο τέλος, προς τα τέλη της εβδομάδας, όπως και να έχει, μέχρι και την Πέμπτη θα πάμε με, όπως είπαμε, ηλιοφάνεια και λίγη πρόσχερη συννεφιά, βόρειο-βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία που θα ξεπερνάει τους 24 με 25 βαθμούς μέγιστη τιμή στα αστικά κέντρα.
0: Από ό,τι διαπιστώσαμε, είδαμε τη διαθέση του καιρού, Μιχάλη Καρακατσάνη, και πάλι να μοιράζει την Ελλάδα στα δύο, γιατί είχαμε κάποιους όμβους, κάποιες καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ στην νότια μεριά της Ελλάδας δεν πρόκειψε κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι τελικά τίνει να γίνει φαινόμενο αυτό μόνιμο, το ότι έχουμε δύο καιρούς στην ίδια χώρα.
1: Μα αυτό θα συμβεί και αυτή την εβδομάδα και πάλι η χώρα θα είναι χωρισμένη, γιατί η αστάθεια θα έχει τον πρώτο λόγο και η θερμική αστάθεια, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, τις θερμές ώρες της ημέρας, θα δίνει αρκετές βροχές και όμβρους στη βόρειο-δυτική βόρεια, στον κεντρικό κορμό της χώρας, καθώς επίσης και στα ανατολικά. Από το βράδυ και μετά η κατάσταση θα ομαλοποιείται. Και σήμερα θα συμβεί το ίδιο στην υπόλοιπη χώρα και μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε μια έξαρση της αστάθειας. Τα νότια τμήματα δεν φαίνεται να επηρεάζονται τόσο πολύ μέχρι και την Πέμπτη. Και αναφέρομαι μέχρι την Πέμπτη γιατί από την Πέμπτη και μετά όλα δείχνουν ότι μάλλον θα πάμε σε μια κατάσταση που θα επηρεαστούν και οι νότιες περιοχές με αστάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για να δώσουμε μια πρώτη εικόνα σε όσους σχεδιάζουν κάτι για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μάλλον που θα είναι ένα αρκετά άστατο καιρικά Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, αρχής γενομένης από την Πέμπτη το μεσημέρι απόγευμα, που εκεί θα δούμε μάλλον και τα πρώτα φαινόμενα να εκδηλώνονται και πάλι τις θερμές ώρες της ημέρας λόγω αστάθειας. Είναι μια κατάσταση η οποία φαίνεται να γενικεύεται μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Καρακατσάνη, θερμά ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη εικόνα των καιρικών συνθηκών για την νέα εβδομάδα. Ας ελπίσουμε ώστε όποιο φαινόμενο και αν έρθει θα είναι ήπιο, ώστε να το ξεπεράσουμε χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό και διάφορες άλλες εντάσεις και κακές στιγμές. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη, καλή δημιουργική εβδομάδα. Ώρα καλή μας.
2: Ό,τι ακούς είναι «Πάμε αέρα» με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν για τον καιρό στην νέα εβδομάδα, τα είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Θα πάμε όπως είμαστε μέχρι από τον Κύριο μέχρι και την Πέμπτη, όπου εκεί τίνει ο καιρός να είναι λιγάκι πιο ανήσυχος, πιο άστατος. Σε ένα Σαββατοκύριακο που πιθανά θα έχουμε κάποια φαινόμενα άσχημων καιρικών φαινομένων, χωρίς φαντάζομαι όταν με το καλό φτάσουμε προς τα εκεί αυτά να επιβεβαιωθούν σε ένταση, γιατί είναι σχεδόν τελευταίο δεκαήμερο του μήνα Μάη, οπότε μάλλον πως θα είναι σε ύφος και σε τόνο ιδιαίτερα ήρεμα, χωρίς πολλές δυσάρεστες μακάρι εκπλήξεις. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα του καιρού είναι πάντα απρόπτα.

πάμε στη διαφημίση σιγά σιγά των 8:30, αφού το περάσουμε από το αγαπημένο μας μέρος που δημιουργεί την καλύτερη έτσι αίσθηση για την αρχή στη νέα μας ημέρα. Και πού είναι αυτό? Πλατεία Γιουνικολάου είναι, πλατεία Νεάπολης είναι, Κτέλα Γιουνικολάου είναι. Δηλαδή πάμε Μήλο να πούμε καλημέρα με δύο συλλαβές. Γιατί εδώ σήμερα Μπελότη καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές. Με το μη και το λο. Γιατί αν περάσει από τα Μήλο, σίγουρα η μέρα θα εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Καλώς θα έχεις ικανοποιήσει τις αστρονομικές σου έτσι διαθέσεις και ανησυχίες για να πεις μια καλημέρα και να την εννοείς. Καλημέρα και στον πολύ καλό φίλο Μιχάλη Μαρή που επεργάζεται τον Μήλο. Τώρα διακοπάζει και ξεκουράζεται ο ίδιος. Οπότε έχει τον χρόνο να ακούει και πρωινό ραδιόφωνο. Ωραία, καλή Μιχάλη Μαρή, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για ό,τι ξεκίνησες και που ο κόσμος θα αρχίζει με την ίδια καλή επιτυχία. Γιατί ξέρετε, το μεράκι, η αγάπη και πάνω απ' όλα η γνώση για αυτό το οποίο κάνεις κρατάνε δεκαετίες σε μια επιχείρηση. 30 και πλέον χρόνια τα Μήλο είναι μαζί μας και συνεχίζουν ευτυχώς για όλους εμάς. Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης και Κτέλα Γιουνικολάου. Και την καλημέρα στο Μεραμπέλο τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο, bakery and pastry. Αρτοσκευάσματα. Πολλές γευστικές απολαύσεις, γλυκές και αλμυρές γεύσεις. Και αν μπούμε και στον κόσμο των παγωτών, τότε πιο φρέσκο δεν υπάρχει, πιο εύγιστο δεν υπάρχει, πιο δικό μας δεν υπάρχει. Ενώ για τα ψωμιά, τι να πει κανείς. Τα ψωμιά τα οποία ζυμώνονται από τους ανθρώπους των Μήλων, καθημερινά ψήνονται από τους ανθρώπους των Μήλων και τα βρίσκουμε στις προθήκες με την εγγύηση ότι είναι ό,τι πιο φρέσκο φτιαγμένο στα εργαστήρια των Μήλων αυθημερών. Αρτοσκευάσματα σε πάρα πολλές επιλογές και σε πάρα πολλές γεύσεις που κάνουν την κάθε στιγμή που καταναλώνουμε ένα ψωμάκι από τα Μήλων να είναι η απόλυτη σιγουριά ότι τρώμε ό,τι πιο φρέσκο και ό,τι πιο πρόσφατα δημιουργημένο. Μήλο. Όπως λέμε καλημέρα στο Μεραμπέλο.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

με έχει πει του κολυβητέ, επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο τη σημερινή μα ραδιοφωνική επικοινωνία. Σημερινή κολυβητέ, οι οποίοι ήταν πέρυσι, αν δεν κάνω λάθο, στο Φεστιβάλ Πλατεία, ή πρόπερση, ή τέλο πάντων, όποτε και να ήταν. Στο Φεστιβάλ Πλατεία Νεάπολη θα διεξαχθεί φέτο 7-8-9 Αυγούστου. Τρεις ημέρες στην πλατεία Verdun, γεμάτες από μουσική. Τρεις ημέρες που θα είναι από τα καλύτερα των 10 αυτών ετών το Φεστιβάλ Πλατείας φέτος, όπου είναι επαιδιακό. 10 χρόνια Φεστιβάλ Πλατείας στη Νέα Πολύ. 10 χρόνια καλή, πολύ καλή, εξαιρετική μουσική. Με ήττα και εξαιρετική μουσική με ομικρογιώτα που έρχονται από όλη τη μεριά της Ελλάδας για να συμβλέψουν πλατείες Νεάπολης. Φέτος μόνο πλατεία Verdun, λόγω του όγκου του κόσμου, είναι η πιο μεγάλη πλατεία έτσι με στον αστικό ιστό της Νεάπολης, όπου μπορεί να φιλοξενήσει αρκετούς φίλους. Οπότε σημειώστε από τώρα τις ημερομηνίες 7, 8 και 9 Αυγούστου, πλατεία Verdun στη Νεάπολη, Φεστιβάλ Πλατείας Νεάπολης, με συμμετοχές που είναι πραγματικά κάθε μέρα καλύτερη από την προηγούμενη. Οπότε φροντίστε να βρείτε χώρο να φιλοξενηθείτε στη Νεάπολη 7, 8 και 9 του Αυγούστου, γιατί θα ξέρετε ποια μέρα να επιλέξετε να πάτε. Οπότε και τις μέρες θα είναι γεμάτες από πολύ καλή, εξαιρετική μουσική και βέβαια φιλοξενία των εθελοντών του Πλατείας. Λεπτομέρειες και ονόματα και πιο πολλά στοιχεία το επόμενο διάστημα. Εσείς απλά σημειώστε τις ημέρες 7, 8 και 9 Αυγούστου. Καλημέρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς, δεύτερο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, πάντως στον 104,4. Είμαι ο Θάνος Κολομπλίας, είστε στο Πάμε Αέρα και πάμε για τις πρωινές μας έτσι ασχολίες και τα πρωινά μας μερεμέτια να περάσουμε από τον Τζόρτζι. Πέρασα τον Τζόρτζι προχθές και έχει φέρει κάτι εργαλειάκια, μικρά μικρά τσέπης, τόσο για να έχουμε φως όπου και αν βρισκόμαστε, όσο και πολυεργαλεία. Είναι αυτά τα πολύ ωραία τα τσέπης όπου τα έχεις πάντα μαζί σου, σε ένα σακίδιο, σε ένα τσαντάκι, ακόμα και δίνεις του τσέπη, αν την τσέψουν λίγο μεγαλούτσικοι και σε βγάζουν με δύσκολη θέση. Κάτι νέοι φακοί LED, ιδιαίτερα πάρα πολύ δυνατοί για όλες τις εργασίες, ό,τι και θέλουμε να κάνουμε και έχει πέσει η νύχτα. Οπότε το έχουμε στα μάξι, είτε το έχουμε σε ένα τσαντάκι που έχουμε μαζί μας πάντα, είτε το έχουμε στην τσέπη, πραγματικά σε βγάζει με δύσκολη θέση, γιατί ο Τζόρτζις έχει λύσεις που είναι έξυπνες, λύσεις οι οποίες μας δημιουργούν την συνθήκη της ασφάλειας. Και από ένα πολυεργαλείο, ένα φωτσιουδάκι, ένα φακό, ένα οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Πράσιμη μόδα του Τζόρτζι, μόνο χρησιμοτική μόνο μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα. Πηγά στο 92, προχείρε το λόγιο Νικολάου και Τζόρτζι για την κάθε δύσκολη στιγμή. Ενώ η δύσκολη στιγμή της εκπομπής καθημερινά πέρα από την Τρίτη είναι η γκρίνια του Τζόρτζι.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 45 μετά από τις 8, 15 μετά από τις 9 και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη που δηλώνει ο ίδιος παρόν και αξούριστος. Γεια σου Γιώργη.
1: Καλημέρα, εντάξει, δεν γίνεται αξιοριζόμαστε κάθε μέρα, δηλαδή.
0: Γιατί ρε, στρατό πώς το έκανες?
1: Άρα το στρατό είχαμε τότε άπλα να κάνουμε, να τριβόμαστε, να ξυνόμαστε, να κάνουμε διάφορα, τώρα τρέχουμε.
0: Α, είχατε και άπλα, δηλαδή στο στρατό ξεκουράστηκε, στο Δουδάκι,
1: δεν
0: υπηρέτησε
1: ναι.
0: την πατρίδα με σθένος και με βασιστικότητα και με εργατικότητα καθημερινώς.
1: Υπηρέτησα βέβαια, όχι μόνο και μοναχικό, σε ένα φυλάκι που είμαστε, που μου κρατούσε σκοπιά τη νύχτα και οι υπόλοιποι κοιμώνουσαν.
0: Έλα ρε, το έκανες αυτό, το έκανες αυτό εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Η Ελέντζερ μας με θυμίζει ότι σήμερα συγκινούνται οι εξετάσεις στα Λύκεια και εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά των Λυκείων και των ΕΠΑΛ που ξεκινούν σήμερα τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Καλή δύναμη και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Γράφει η Ελέντζερ Εμέ, η Πινελόπη Καντουζανάκη. Καλημέρα με υγεία και αγάπη, κύριε Θάνο. Καλές επιτυχίες. Η Γιάννη Δρακονάκη, καλημέρα πέρα ως πέρα. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη στα παιδιά που ξεκινούν εξετάσεις. Και ας θυμόμαστε ότι οι βαθμοί είναι απλά βαθμοί και όχι μέτρα αξιοσύνης ανθρώπων. Έλατε. Βέβαια, και έτσι.
1: Να στέλνουμε τα παιδιά αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή,
0: Παναγία μου.
1: Είναι βαθμοί.
0: Και αυτό το άγχος, ρε παιδιά, αυτό το άγχος δεν είναι τίποτα το σχολείο και οι Πανελλήνιες. Είναι μια δοκιμασία, είναι μια προσπάθεια την οποία κάνετε να πετύχετε να είστε εκεί, αλλά δεν είναι το παν. Δεν είναι το παν, το σχολείο και η βαθμή και η επιτυχία στις εξετάσεις. Μην αγχώνεστε, προσπαθήστε λιγάκι να το πάρετε ψύχρεμα το όλο αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, κάτσε να ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως, σε σχέση με αυτά που έλεγες για το Μανώλη τον Τζόρτζι, αποφάσισες να ασχοληθείς με εργαλεία, να κάνεις και κάτι τη δεξιά σου τα χέρια σου,
0: όχι,
1: να καταβεί τέτοια πράγματα?
0: Είμαι επικίνδυνος. Αν το κάνω, θα είμαι πάρα πολύ επικίνδυνος, γιατί ακόμα και να ξεκινήσω να κάνω κάτι, θα το κάνω ατσάλα και άγαρπα, οπότε δεν συμφέρει όποιον είναι στην ακτίνα γύρω μου. Όχι, απλά επειδή περνάω και χαζεύω αυτά τα μικρά τα εργαλειάκια που έχει ο Τζόρτζι, πάντα τα ζηλεύω. Θα πρέπει να πάρω ένα φακό τώρα που το είδα την Παρασκευή εκεί, γιατί είναι πολύ μικρή σε μέγεθος και πάρα πολύ μεγάλη σε αποτέλεσμα. Και ξέρεις, κάποια βράδια, ρε παιδί μου, στο αμάξι, οπουδήποτε κι αν είσαι, θες λίγο φως. Και αυτή η φακή είναι πραγματικά πάρα πολύ εξυπηρετική, πάρα πολύ δυνατή φακή.
1: Ένα ήδη εγώ και που αλλάζω πάντα μαζί μου, κάνα δύο τέτοιους.
0: Ναι, και είναι καλό γιατί επαναφορτίζονται. Δηλαδή δεν έχει πάχος μπαταρίας. Πλέον η τεχνολογία βοηθάει και είναι LED, οπότε είσαι μια χαρά. Το φορτίζει εκεί με ένα USB όπως φορτίζει το κινητό σου και είσαι super μετά. Έχεις φως. Ακόμα και για όσοι πάνε για χοχλιούς, μουρτζάκι ακούς, είναι το φακολάκι αυτό, είναι εξαιρετικό εργαλειάκι.
1: Ναι, αλλά τώρα θα χρειάζεται ειδική ανάρτηση για το κεφάλι του μουρτζάκι.
0: Γιατί?
1: Διότι, πώς σας πω, δεν έχει τριβές.
0: Επειδή έχει μεγάλο κουτελό.
1: Ναι.
0: Έλα ρε, έλα. Πώς φάνηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εντάξει, δεν ήταν κάτι που δεν περιμέναμε να ακούσουμε οτιδήποτε διαφορετικό. Έτσι. Μάλιστα βγήκε ένας που δεν καταλαβείς, ήταν ένας νεολαίος που είπε ότι λίγο ότι πολύ κάποια στιγμή, δεν ξέρω, του δώσανε μικρόφωνο και είπε ότι τα παιδιά μας που τα κατηγορούν άδικα, που τους στήσανε τη σχεδορία με την παρακολούθηση, που το ένα, που οι βουλευτές μας τους στέλνουν άδικα στη δικαιοσύνη, τι είναι αυτά τα πράγματα, διοκόμεθα. Λέω, αυτός τώρα, αν ήμουν αρχικό, θα το ρωτήσω τι πίνει, να αρχίσω να πίνω και εγώ, μπας τα βλέπω έτσι τα πράγματα.
0: Ξέρετε, Μαρή, εκεί πέρα σε αυτά τα συνέδρια τα κομματικά φανατίζεσαι. Είσαι πας φανατισμένος, ειδικά αν είσαι εκλεγμένος και συνέδρος, αλλά φανατίζεσαι ακόμα περισσότερο και δεν υπάρχει λογική εκεί πέρα, γιατί τα βλέπεις τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται μπροστά στα μάτια σου και γίνεσαι ένα κομμάτι πολύ δεμένο με όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί εκεί πέρα, τα τραγούδια, τα σποτάκια, τα εκοφαντικά έτσι μηνύματα, τις απόψεις που οι οποίες καταγράφονται, και αν βγει στο βήμα ο Μητσοτάκης, τότε αρχίζει το ταχτερντή.
1: Α, καλά, έχουμε και κάτι τέτοια συγγνωμίες από τα μέρη μας εδώ, τι να σου πω, να πω.
0: Ναι, τις είδαμε παρελάσανε. Πώς φάνηκε η Eurovision?
1: Η Eurovision είχε πλάκα. Είχε πλάκα με την έννοια ότι μας πήρε στο ψηλό και το BBC.
0: Γιατί? Καλά, οι Άγγλοι φιλιπάτωσαν. Οι Άγγλοι για μία φορά ακόμα τελευταίοι.
1: Εκεί παραδέχομαι το BBC ότι τουλάχιστον έχει αίσθηση του χιούμορ και πραγματικά έχει την ελευθερία να λειτουργεί όπως θέλει. Δηλαδή, στο βίντεο εκεί μετά το τέλος των αποτελεσμάτων άρχισε να, αυτός που έγραψε το κείμενο λέει, στον αποψινό αγώνα, στην αποψινό διαγωνισμό, εν πάση περιπτώσει, είχαμε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, η πιο μεγάλη κορώνα, πιο σε διάρκεια από την Ουκρανία. Μια κοπελιά η οποία, ξέρω εγώ, έβγαζε μια κορώνα, ξέρω εγώ, ένα λεπτό, δεν ξέρω που τη βρήκε.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες λέει ανεβάσανε πατίνι πάνω στη σκηνή και εμείς πατώσαμε. δηλαδή εγγλέζι.
0: Ωραίο, ωραίο. Χιουμοράκι, αγγλικό χιουμοράκι.
1: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο. Τι να σου πω, δηλαδή εμπαλεύονται να πούμε.
0: Μπράβο. Το θέμα είναι πάλι ότι το Ισραήλ, φίλε, θέλοντας και μη ξαναφάνηκε πάλι, ξανακούστηκε με ένα τραγούδι το οποίο εντάξει δεν ήταν το σπουδαίο, δεν ήταν ούτε καν γύρω μια μπαλάντα. Ήταν που μιλούσε με ένα Μιχάλη, Μιχέλ και Μιχέλ και Μιχέλ και Μιχέλ και το ένα και το άλλο. Αλλά εντάξει, μάλλον πως τελικά ψηφίζει ο κόσμος διαφορετικά και όχι μόνο μουσικά.
1: Να στο πω αλλιώς, πόσα θες να σου δώσω να με λιβανίζεις κάθε μέρα από την εκπομπή σου.
0: Εσένα?
1: Ναι.
0: Να σε λιβανίζω εγώ? Ήδη το κάνω και τζάμπα.
1: Ρε, ξαναλέω την ερώτηση. Δεν παίρνει πλάκα την ερώτηση. Πώς θα θες να με λιβανίζεις κάθε μέρα?
0: Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε.
1: Γιατί εκεί αυτό έγινε, αυτό γίνεται κάθε χρόνια. Εκατομμύρια γυρνάνε, εκατομμύρια επηρεάζουν καταστάσεις, λειτουργούν πράγματα μέσα από το διαδίκτυο, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, εγώ απόρρισα πως βγήκε κάτι της κάτι ψηλά παραπάνω, ίσως το βγάλαν και πείτε για να μην γίνει κανένα σκηνικό περίεργο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα εντάξει είναι κρίμα το να συμβαίνει αυτό. Τα τελευταία χρόνια και η Αυστραλία πήρε μέρος, ενώ με το που πήρε μέρος το Ισραήλ αποχώρησαν άλλες 6 χώρες ή 5 χώρες από το διαγωνισμό.
1: Ναι, δηλαδή το Ισραήλ. Καλά, αυτό το EBU τώρα που νεμαζώνει όλο τον κόσμο. Ναι. Πες ότι η Αυστραλία είναι μέρος της κοινοπολιτείας που είναι η Αγγλία, ας το δούμε έτσι, ανοιχτά. Το Ισραήλ που κολλάει.
0: Πολύ ανοιχτά, πολύ ανοιχτά. Ναι. Πολύ ανοιχτά. Τέλος πάντων. Είναι και αυτά ζητήματα. Η αμόλυβδη 2-10 και επίσημα στην περιοχή μας, όχι 2-0-1, 2-10. Από 2069 έως 2207. Δηλαδή θα βρεις αμόλυβδη στον Άγιο Νικόλαο, φίλε, με 2,20 το λίτρο. 2,20. Πω, παιδιά, 10-10 σε κάθε αμάξι μέσα. 10-10.
1: Ναι, και περπατήσουμε και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, αυτό δεδομένο. Να περπατήσουμε και όσο μπορούμε να αθλούμαστε και να κινούμαστε. Γιατί το πολύ το κάτσε-κάτσε κάνει το παιδί μπουγάτσε.
1: Μπουγάτσε, μ' αρέσει μπουγάτσε, το πολύ, ναι. το πολύ το κάτσε-κάτσε κάνει το παιδί μπουγάτσε.
0: Μπουγάτσε, μπουγάτσε και λακέρδε. 7, 8, 9 Αυγούστου Φεστιβάλ Πλατείας Νεάπολης, σημείωσε τις ημερομηνίες.
1: Ναι.
0: 10 χρόνια Φεστιβάλ Πλατείας και θα παρλάσει η Αφανγκατέ.
1: Ναι, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω προλάβει να δω ποιοι θα παρελάσουν φέτος.
0: Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Εγώ που ξέρω κάποια ονόματα θα είναι, κάθε βραδιά θα είναι σούπερ. Πολύ δυνατά ονόματα.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσουμε για λίγο στο φεστιβάλ Πλατεία Σάιντε, εγώ εκεί.
0: Είδες εκεί, είσαι εκεί.
1: Στα Τμήματα Δημοκρατίας, μου λέει, ρωτώντας κάποιους γνωστούς που τριγυρίζαν εκεί μέσα, λέει, περισσότερο τους αρέσει η ιδέα να καταφέρει να ανέβει δεύτερο κόμμα, λέει ο Τσίπρας, και να πάει τρίτο το Πασόκ, λέει, γιατί βολεύει καλύτερα στη μακροημέρευση στη κυβέρνηση. Τώρα κατάλαβα πώς βγάζουν τέτοια συμπεράσματα και τι είδους συλλογιστικές είναι αυτές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό συζητήθηκε εκεί μέσα και μάλιστα είδε και ένα άρθρο του Γιώργου του Χαρβαλιά, το σύστημα σπρώχνει τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι του χρόνου. Αν πάμε αν εξαντλήσουν και δεν γίνει καμιά στραβή να πάμε σε εκλογές, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Ο Μητσοτάκης το είπε χθες, οι εκλογές θα γίνουν 27. Το είπε, το ξεκαθάρισε. Οι εκλογές θα γίνουν 27.
1: Γιατί έχουμε και Τσίπρα στην πορεία, έχουμε και Χαριστιανού πλέον.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή.
0: Και έχουμε και Κασελάκη την Πέμπτη στον Άγιο Νικόλαο. Επίσκεψη το απόγευμα θα κάνει το παλικάρι στον Άγιο Νικόλαο, ο κ. Κασελάκης.
1: Και όχι να τον δούμε από εκεί, από, ναι. από τα κοιτάπια του Βόρειου που άκουσαν απλά από 2 χρόνια, πόσο ήταν.
0: Από όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε να τον δούμε τον κ. Κασελάκη. Δεν έχει ξαναέρθει νομίζω, γιατί τώρα θα έρθει με ένα κόμμα το οποίο, πώς το λένε, είπαμε. Πώς το λένε. Κάτσε.
1: Δημοκρατία, κάτι, θυμάμαι καλά.
0: Ναι, κάτι.
1: Είπα, το κολλήσαμε και δύο.
0: Ναι, τόσο διάσημο κόμμα έχει ο κ. Κασελάκης που δεν το ξέρει εσύ ούτε εγώ. Να το βρούμε, να το πούμε.
1: Λοιπόν, είχε φάσει τις προηγούμενες μέρες, μια που βρέθηκε στη Σιτία ο αντιπτέραρχος, το αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα
0: και
1: τώρα. Αυτοί οι εκτομιωτές είχαν απλά για επίδειξη, θα μείνουν εκεί, δεν κατάλαβα τι ακριβώς
0: ήταν. Για επίδειξη, ρε. Ήταν και είχαν πάει και στο αεροπέδιο, πάνε και αλλού για να προσελκύσουν τη διαφορά του κόσμου στα θέματα που αφορούν την πολεμική αεροπορία.
1: Και είχε ενδιαφέρον που κάτσανε στη θέση του πίσω του πιλωτηρίου, κάτσανε το Βλαγιωτάκι, αλλά δεν άμαστε...
0: Και ο Βλαγιωτάκης και ο Δήμαρχος Σιτίας έκανε βόλτα, το καβαλίτσεψε, το εργαλείο, όχι και άλλοι πολλοί.
1: Και έχω την αίσθηση ότι τους βγάλανε και το αεροδρόμιο, στην οθόνη του αεροδρόμιου Σιτίας να προσγειωθούν.
0: Αλήθεια, γίνεται αυτή η προσομοίωση.
1: Τα γραφικά τώρα εκεί που έχουν φτάσει οι εξομοίωσεις, μπορείς, ξέρω εγώ, να πάρεις ένα αεροπλάνο ό,τι σου μυρίσει, ας πούμε, στο να μπεις μέσα, δηλαδή ένα... Θέλω να πετάξω, ξέρω εγώ, με ένα F-16, λέω ένα παράδειγμα στην πίστη.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλω να πάω μια βόλτα να προσγειωθώ στη Σαντορίνη. θα σου, το πρόγραμμα θα σου φορτώσει τον ανάλογο περιβάλλοντα χώρο και τα αεροδρόμια και όλα τα σχετικά. Θα πας να προσγειωθείς. Τώρα, αν προσγειωθείς, είναι ένα καλό ερώτημα. Γιατί εντάξει, ακόμα και στους εξομοιωτές πτήσεις υπάρχουν οι κανόνες πτήσης. Μπορεί να κάνεις και μια κοντράδα, απλά άμα φας τα μούτρα σου και δεν βρεις τίποτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο λέγεται το όνομα του κόμματος κύριου Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Καλά. Okay.
1: Τι να σου πω.
0: Α, θα πάει στο νοσοκομείο ο κύριος Κασελάκης. Θα βρει κανέναν. Έλα μου, ντε. Εκείνη
1: θα βρει κάποιος, ας πούμε, που το περίσιο του φιλότιμο, ας πούμε, το κρατά ζωντανό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εδώ φτάσαμε αυτό, να τους λέμε να είναι καλά οι άνθρωποι και μου λέγανε μάλιστα και κάποιοι φίλοι από τη θητεία, δηλαδή τους 5 γιατρούς, τους γιατρούς που έχουν απομείνει στη θητεία, τους έχουν στα όπα-όπα.
0: Ε, αλίμονο.
1: Στα όπα-όπα τους πηγαίνουν κυπευτικά, τους πάνε διάφορα, τους έχουν.
0: Έτσι. Έτσι, δυστυχώς έτσι, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Και να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί.
1: Και
0: θα
1: μάλιστα μια που μιλάμε για μια ανακοίνωση του Συλλόγου Συνοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας Λατινίου, δεν αναφόμαστε άλλο τον εμπεγμό και την κοροϊδία.
0: Ναι, για μια φορά ακόμα. Τα λένε, τα αναδημοσιεύουμε και εμείς, τα παρουσιάζουμε, τα ανεβάζουμε στη δημοσιότητα, αλλά δυστυχώς δεν υδρώνει το αυτάκι τους. Τώρα θα έχουμε και τα νέα ΤΕΠ, τα οποία θα είναι ο χαρότα να τα επισκεφτούμε, μόνο και μόνο για να τα θαυμάσουμε. Έτσι είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι τα νέα ΤΕΠ στα νοσοκομεία θα είναι αφορμή για εκδρομή.
1: Θα πηγαίνω μια βόλτα στο νοσοκομείο για να δούμε τα νέα ΤΕΠ.
0: Πώς πάμε στο μουσείο ή πώς πάμε να δούμε κάτι έτσι που είναι αξιοζήλευτο και όμορφο, θα πηγαίνουμε στα ΤΕΠ να δούμε τα νέα ΤΕΠ που έχουν δημιουργηθεί.
1: Καλά, αυτός και πετροβολά έτσι αλλιώς, αλλά δυστυχώς και παίζει τα παιχνιδάκια κάποιον.
0: Κοντό να βάλουν και κανένα ειστήριο, έχει γούστο.
1: Δεν θα είναι πλέον τόσα που έχουμε δει, θα δούμε ακόμα πολλά περισσότερα δυστυχώς.
0: Είχαμε και μια συνάντηση που έγινε την Παρασκευή στο γραφείο του Ανδρουλάκη με τον Άρη το Φουζάκη από τον Άκτορα για το θέμα του ΒΑΧ και των εργασιών που γίνονται εκεί και την εξέλιξη στα έργα αυτά και πώς πάνε. Υπόθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ακούσουμε συνέχεια της εκπομπής. Χρόνο μόνο
1: ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει, χρειάζεται κάποια μορφή αστυνόμευση. Δεν είναι μόνο έβγαλε η πρόεδρος τώρα των Λιμνών, για παράδειγμα, μια ανακοίνωση την κόλληση εκεί γύρω-γύρω του γύρω για να. Δεν γίνεται έτσι το πράγμα, δυστυχώς. Δηλαδή, όταν έχει φορτηγά.
0: Θα φτιαχτεί κόμβος τώρα εκεί.
1: Θα φτιαχτεί κόμβος, αλλά όταν έχει αυτό το καιρό που εξελίσσεται το έργο, όταν έχει νταλίκες ΑΒ μεγέθους, δεν ξέρω πώς ακριβώς να τις χαρακτηρίσω.
0: Τεράστιες.
1: Ναι, τεράστιες. Και μετά έχει αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά, κολλάς εκεί μέσα, ας πούμε, σε διοχετεύει ως κίνηση από την Νεάπολη για να πας από τον παλιό. Και μετά κάποια στιγμή κολλάνε τα πράγματα σε 3-4 σημεία. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω τώρα. Θα μου πεις πού θα βρει το προσωπικό η τροχέα. Ωραία, ας μην το βρει το προσωπικό η τροχέα, θα το βρει ο ανάδοχος με κάποιο τρόπο να ρυθμίζει την κυκλοφορία.
0: Σίγουρα πρέπει να υπάρξει κάποια συμμόρφωση και κάποιος άλλος σχεδιασμός, γιατί δημιουργούνται προβλήματα εκεί πέρα και πρέπει να ξεπεραστούν τώρα, γιατί ο όγκος των οχημάτων και των επισκεπτών θα είναι πιο αυξημένος αργότερα. Οπότε θα πρέπει όπως οτιδήποτε λιγάκι να τρέξουμε αυτό διαφορετικά και να το συντονίσουμε ακόμα καλύτερα. Okay.
1: Ναι, δηλαδή μέσα στο απορώ που θα βγει το καλοκαίρι.
0: Έλα μουντε. Καλοκαίρι ήταν αυτό, ταλαιπωρίας. Αλλά υπομονή και ψυχραιμία.
1: Ναι, θέλουμε τον βόρειο του κόκκινου τον έρμο, έστω μετά από 50 χρόνια ας τελειώσει.
0: Ασφαλώς το θέλουμε. Ωραία, τουτού, τα υπόλοιπα Τετάρτη. Αύριο Παντελής Πυριδάκης, οπότε εσύ ξεκουράζεσαι και κάνεις επιδερμίδα. Have a nice day.
1: Καλημέρα.
0: Bye bye, αποχαιρετούμε με δάκρυ και με πόνο τον κύριο Γιώργο Τουδάκη, αλλά πρέπει αυτό να γίνει, γιατί ο χρόνος περνάει και εμείς έχουμε την υποχρέωση τώρα να μιλήσουμε σε εσάς που ψάχνετε εργαζόμενους, ότι υπάρχει η λύση. Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες. Τώρα θα μου πείτε, όχι, πανοκέφαλος, πού να τα βρίσκω όλα αυτά, πού να τα σχεδιάζω, πού να πάρω τηλέφωνο, πού να βρω άκρη, πού να κάνω, πού να δείξω, θα μπλέξω σε διαδικασίες. Δεν θα μπλέξετε πουθενά. Είναι εδώ πέρα οι ειδικοί, οι οποίοι θα αναλάβουν όλη τη διαδικασία να την ολοκληρώσουν με απόλυτη νομιμότητα και με απόλυτη ασφάλεια και με απόλυτη αποτελεσματικότητα για εσάς. Universal HR Service. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία κάνει αυτό το πράγμα χρόνια τώρα σε όλη την Ελλάδα, με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε άλλες περιοχές της χώρας πλέον και στον Άγιο Νικόλαο, που αναλαμβάνουν να σας φέρουν μετακλητούς υπαλλήλους από τις Φιλιππίνες. Δαβά κτίρια στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947 42 08 37 και το θέμα των εργαζομένων από τέτοιες χώρες έχει έχει λυθεί με εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, είναι γνώστες της καλής αγγλικής γλώσσας, ευγενέστατοι και πάρα πολύ φιλικοί με ό,τι εργασία και αναλάβουν να κάνουν, από θέμα τουρισμού, από θέμα εστίασης, από θέμα ξενοδοχίας, από πρωτογενή τομέα, από εργάτες γης, από κατασκευαστικές εταιρείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι και πώς. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστευόμαστε την Universal HR Service, η οποία 24 χρόνια εμπειρίας μπορεί να μας διαθέσει προσωπικό ανάλογα με τις δικές μας ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν μη μου αγχώνεστε καθόλου. Για θέμα προσωπικού υπάρχει ευτυχώς και στον Άγιο Νικόλαο Universal HR Service. 6947-420837 στον Άγιο Νικόλαο, Δαβάκη 3, και όλες σας οι απορίες λύνονται με μια επίσκεψη στα γραφεία τους για να μπείτε στη διαδικασία να βρείτε τους εργαζόμενους που μια ζωή ψάχνονται. Universal HR Service, και οι εργαζόμενοι πλέον δεν είναι πρόβλημα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στο δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο, 9 λεπτά μετά από τις 9 και είμαστε εδώ, είστε εδώ. Καθημερινά σμίγουμε μαζί για 2 ώρες στα ραδιοφωνά σας στους 104,4. Εδώ στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο λατσικό του ραδιόφωνο. Καλημέρα, Λούθε. Από τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα. Στο Μεραμπέλο, καλημέρα στο Λασίθι, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Μέσα από www.104fm.gr, μέσα από το Facebook, το Instagram και το TikTok που ζωντανά είμαστε από τις 2 ώρα κάθε πρωί. Εδώ είναι και η Μαρία Δρακονάκη από τα Λακόνια. Καλή σου μέρα, Μαρία, καλή εβδομάδα και σε εσένα. Και εμείς μαζί μέχρι και τις 10. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και καλημέρα. Ο Γιώργος Λιγάρδος είναι εδώ, γείτονας από το Βερντέν. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Καλημέρα. Νεάπολης, Υπενθυμίζω 7-8-9 Αυγούστου το Φεστιβάλ Πλατείας Νεάπολης. Εδώ είμαστε και δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Είμαστε μαζί με τους καλύτερότερους. Κρεοπολείο Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. 2841-022-42, Παλαιολόγου 13 στον Άγιο Νικόλαο και τα βρίσκουμε όλα εκεί. Φρέσκα ντόπια νοπά κρέατα, εγγυημένα, πιστοποιημένα, με τη σφραγίδα από τα σφαγεία Νεάπολης και όχι μόνο, που δείχνουν ότι πραγματικά είμαστε σε ποιότητα η νούμερο 1. Εξυπηρέτηση 3 νούμερο 1. 3α έτσι όπως λέμε. Γιατί ο Νερατζούλης είναι ένας άνθρωπος της Βλανής Πόρτας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι χρειαζόμαστε και πώς. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Παλαιολόγου 13 στον Άγιο Νικόλαο. Θα βρω για το μουσείο αριστερά και εκεί ασφαλώς. Βρίσκουμε όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε για την ακόμα καλύτερη δική μας καθημερινή εξυπηρέτηση. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Η ιδανικές προτάσεις καθημερινά με έτοιμα φαγητά που τα έχει φτιάξει ο Νερατζούλης για εμάς και που ασφαλώς τα απολαμβάνουμε στο χώρο μας αφού τα ψήσουμε. Θέλουμε μόνο ψήσιμο. Τα ετοιμάζει όλο ο Νερατζούλης, εμείς απλά τα πούμε Νερατζούλης για εμάς και που ασφαλώς τα απολαμβάνουμε στο χώρο μας αφού τα ψήσουμε. Θέλουμε μόνο ψήσιμο. Τα ετοιμάζει όλο ο Νερατζούλης, εμείς απλά τα μαγειρεύουμε και όλα είναι εξαιρετικά, εύγευστα και super wow.

0: μας ενημέρωσε σχετικά με τις εξελίξεις του έργου, το πώς αυτό θα πάει, πότε θα ολοκληρωθεί, πότε θα σταματήσουν τα μπαμ και τα μπουμ, οι εκρήξεις, πότε θα γίνουν οι νέες συνδέσεις. Τον κύριο Ανδρουλάκη να ζητάει καλύτερη επικοινωνία, καλύτερη ενημέρωση και πάνω απ' όλα να μην γίνονται πράγματα χωρίς να τα γνωρίζει η τοπική κοινωνία και χωρίς να είναι ενήμερη για το τι ακριβώς εξέλιξη θα συμβεί. Αυτό που χρειάζεται από όλους εμάς είναι ασφαλώς λιγάκι υπομονή. Το εργοτάξιο είναι τεράστιο, 500 ετών άτομα καθημερινά εργάζονται εκεί και δεκάδες μηχανήματα τεράστια. Οπότε θέλει και από εμάς μια κάποια υπομονή και μια κάποια έτσι προσπάθεια να βοηθήσουμε όπως μπορούμε ο καθένας, γιατί είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει και θα έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι νέα. Πολύ Άγιος Νικόλαος μέχρι τέλος του φετινού καλοκαιριού, όπως δεσμεύτηκε ο κύριος Φουζάκης. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Φουζάκη, τα οποία μας είπαν το μεσημέρι της Παρασκευής.
1: Είχαμε σήμερα μία συνάντηση εργασίας με τον διευθυντή του έργου του Άκτορα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι το οποίο είναι από την Νεάπολη μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρω ότι την προηγούμενη μέρα βρεθήκαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, όπου κάναμε μετά από την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης του κυρίου Σταύρου Ναουτάκη εφόλης της ύλης συζήτηση για όλα τα θέματα το οποίο αφορούν το βόρειο οδικό άξονα το οποίο είναι σε εξέλιξη. Μέσα από την διαχείριση της καθημερινότητας αλλά και τη διαχείριση των προβλημάτων αυτό το οποίο προέκυψε και προκύπτει είναι η συνεργασία. Όλοι θέλουμε το συγκεκριμένο έργο, όλοι θέλουμε να έχει τις μικρότερες θα έλεγα οχλήσεις προς τους πολίτες, τους συμπολίτες μας αλλά και τους επισκέπτες. Έχουν γίνει ήδη και ξεκίνησαν από σήμερα από τη μεριά του αναδόχου παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο το οποίο είχε κάποιες φθορές όπου τόσο στην παλιά Εθνική Οδό όσο και στο, μέσα στις λίμνες και στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών από την παλιά Εθνική ουσιαστικά μέχρι και τις λίμνες. Μέσα από την σημερινή συνάντηση είδαμε την εξέλιξη όλων των έργων. Να αναφέρω ότι είμαστε σε μια καθημερινή θα έλεγα επικοινωνία για όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν και αυτό το οποίο είδαμε στην πράξη είναι τις ιδιαίτερες παρεμβάσεις όπου θα πρέπει να προκύψουν έτσι ώστε να έχουν τις μικρότερες οχλήσεις. Θέματα όπως η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και οχημάτων είναι η προτεραιότητά μας και η προτεραιότητα της διαχείρισης του συγκεκριμένου έργου, αλλά το πιο σημαντικό βάλαμε και θέματα όταν έχουμε τις εκτροπές να είναι σημαντικά ζητήματα της σωστής όδευσης, να είναι και με τη σήμανση και ενδεχομένως να προκύψει και μια, όπως μιλήσαμε και με τον Υπουργό, μια καλή συνεργασία και με την Google, με την Google Maps και όλα τα ψηφιακά αυτά εργαλεία τα οποία υπάρχουν για να βοηθηθούν και οι επισκέπτες. Το επόμενο που είχαμε στην συζήτηση και στην θα έλεγα την συνεργασία την οποία έχει προκύψει είναι να δούμε τις παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι όλοι ενήμεροι από πριν, να μην γίνονται πράγματα τα οποία να δημιουργούν μία αναστάτωση, αλλά το πιο σημαντικό όπως και ο ίδιος μας ανέφερε ότι σε λίγο καιρό θα σταματήσουμε και το κόψιμο της κυκλοφορίας με το χρονικό διάστημα μιας που οι εργασίες παρέμβασης τελειώνουν στο επόμενο διάστημα. Και το θέμα για εμάς, να το αναφέρω και αυτό, ότι αυτό το οποίο είχαμε προτείνει και από τα Λακώνια μέχρι την απέναντι μεριά μία πρόταση είναι κάτι το οποίο ξαναμπαίνει στην συζήτηση γιατί βοηθάει και διευκολύνει αρκετά πράγματα. Είναι αυτή μία πρόταση η οποία είχε κατατεθεί και είναι ακόμα, δεν έχει απορριφθεί αλλά είναι μία σκέψη για να δούμε και σε δεύτερο χρόνο την εξέλιξη αυτής της μελέτης της πρότασης. Επιπλέον τα ζητούμενα τα οποία έχει να διαχειριστεί ο ανάδοχος με το έργο θα πρέπει να είναι σε μια πλήρη θα έλεγα ενημέρωση με τους συμπολίτες. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει το έργο και θα υπάρξουν οι παρεμβάσεις αλλά θα είναι παρεμβάσεις

0: με την μικρότερη όχληση, στο μικρότερο δυνατό χρόνο, γιατί ο στόχος μας όλων είναι όσο πιο γρήγορα το συγκεκριμένο κομμάτι να παραδοθεί και σε λειτουργία. Και η τμηματική ενδεχομένως λειτουργία θα μειώσει τα προβλήματα τα οποία θα μπορούν να υπάρξουν. Εγώ να ευχαριστήσω τον Διευθυντή εδώ για τη συνεργασία. Ζητάμε μια ενημέρωση, μια καλή συνεργασία. Να αναφέρω και εδώ είναι σημαντικό ότι από μεριάς Υπουργείου σε όλα τα θέματα της Επιτροπής για τη Διαχείριση του Βόρειου Οδικού Άξονα ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκη, πρότεινε να συμμετέχει και εκπρόσωπος από την Περιφέρεια, τον κ. Αγαπάκη, μια πρόταση η οποία έγινε αποδεχτή από τον Υπουργό, τον κ. Δήμα, έγινε αποδεχτή έτσι ώστε να είμαστε όλοι μας συνδετημόνες στα ζητήματα, στα προβλήματα και στην καθημερινότητα των συμπολιτών. Επιπλέον, να αναφέρουμε εδώ ότι είναι σημαντικό να δούμε τους χρόνους με τη μικρότερη όχληση και στο σχεδιασμό νομίζω αυτή τη στιγμή έτσι όπως εκφράστηκε θα είναι ο καλύτερος δυνατός. Και θα μείνω εδώ στα ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει στις Λίμνες όπου πιστεύουμε μέσα στο επόμενο διάστημα με τις παρεμβάσεις όπου θα γίνουν και με τον κόμβο όπου θα πραγματοποιηθεί να τα κλείσουμε και να τα κλείσει γρήγορα έτσι ώστε να έχουμε την μικρότερη δυνατή όχληση. Αλλά πάντοτε αυτό το οποίο αναφέρθηκε είναι ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή είναι για την ασφάλεια, είναι οι παρεμβάσεις σημαντικές και είναι ουσιαστικό ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία να προκύπτει και μια ενημέρωση όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για τους ξενοδόχους και για τους ανθρώπους που είναι στα λεωφορεία έτσι ώστε να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση σε όλα τα επίπεδα. Ζητήθηκε και από εμάς στην εκτροπή να έχουμε μια καλή σήμανση, να έχουμε μια καλή σήμανση τέτοια έτσι ώστε να ξέρουν όλοι, εμείς είμαστε από εδώ, γνωρίζουμε τους δρόμους, αλλά οι επισκέπτες μας να κάνουν τις προσεγγίσεις τις σωστές, άρα το αποδέχτηκε ο κύριος Φρουζάκης, να έχουμε μια καλύτερη σήμανση για να γνωρίζουμε όλοι και να μην υπάρχουν αυτά τα τέτοια να χάνονται κάποιοι ή να δυσκολεύουν την όδευση. Και μέσα από αυτή την συνεργασία να αναφέρω και να ευχαριστήσω και τον Υπουργό για την στήριξη την οποία κάνει για το συγκεκριμένο έργο, το Περιφερειάρχη Κρήτης όπου πήρε την πρωτοβουλία για να βρεθούμε όλοι μαζί τις προηγούμενες μέρες μαζί με την Τροχέα, γιατί αρρωγός αυτή τη βοήθεια είναι όλη η Τροχέα, γι' αυτό και είχαμε και τη συνάντηση με όλη την Τροχέα Κρήτης από τα Χανιά μέχρι και το Λασίθι, γιατί τις δυσκολίες πολλές φορές την επομίζεται η αστυνομική της διαχείρισης, της καθημερινότητας και αυτό το οποίο αναφέρθηκε από τη μεριά του κυρίου Φρουζάκη, την εξαίρετη συνεργασία, τις αυτοψίες όπου έχουν γίνει από την αστυνομία για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
1: Αυτά από τον Γιάννη Ανδρουλάκη, αντιπεριφερειάρχη Λαστείου για το θέμα των εργασιών του ΒΑΚ και του ροταξίου μεταξύ Νεάπολης και Άγιος Νικόλαος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία μοιράστηκε μαζί μας ο κύριος Φρουζάκης ο Άρης, διευθυντής του έργου του ΒΑΚ στο νομό Λαστείου.
2: Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο αντιπεριφερειάρχη για την συνεργασία και την συνεχή αρρωγή στο έργο μας. Να πω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του έργου, που είναι το κομμάτι μεταξύ της Νεάπολης και του Αγίου Νικολάου, με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες κατασκευαστικές και τεχνικές δυσκολίες, να παραδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή τη φάση τα βασικά προβλήματα που κρατούσαν το έργο κλειδωμένο έχουν από την κεντρική διοίκηση και το Υπουργείο δρομολογηθεί. Ποια είναι αυτά? Είναι οι απαλωτριώσεις του βασικού έργου και τα γνωστά προβλήματα που έχουμε. Τελευταία εξέλιξη ήταν η ολοκλήρωσή τους και στην περιοχή της γεωγραφικής ενότητας του Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Είναι η ολοκλήρωση της εκτροπής στον Όκο. των δικτύων ωφέλειας, του δικτύου του ΔΔΕ κυρίως, ναι, κοινής ωφέλειας, το δικτύο του ΔΔΕ, που είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μέσα στις επόμενες 1-2 εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί στο 100% για αυτό το κεντρικό κομμάτι που συζητάμε. Και τα θέματα της αρχαιολογίας επίσης περάσαν από το ΚΑΣΤ οι τελευταίες μεγάλες ανασκαφές που μας καθυστερούσαν και θεωρούμε τώρα ότι οι εργασίες και σε αυτές τις περιοχές θα τρέξουν πιο γρήγορα μέσα στο επόμενο διάστημα. Προφανώς κάποια από αυτά τα ζητήματα δυστυχώς επιλύθηκαν και λίγο καθυστερημένα, αλλά είναι αυτό που λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ, και όλοι θα βάλουμε πλάτη και είναι η ώρα τώρα του κατασκευαστή και της τοπικής αυτοδιοίκησης να, για μια στενή συνεργασία και όλους τους φορείς και βέβαια και τους κατοίκους και την τοπική κοινωνία για μια στενή συνεργασία ώστε τα προβλήματα σε αυτή τη φάση εντατικοποίησης να λυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στα πλαίσια αυτά,
3: ουσιαστικά μεγαλύτερη υπομονή και ανοχή.
2: Δεν ζητάμε μόνο μεγαλύτερη ανοχή. Και αν το ζητάμε, το ζητάμε πρώτον στη βάση της αναγνώρισης μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας την οποία ο κόσμος τη βλέπει, αλλά και στη βάση ότι είμαστε κοντά στην κοινωνία και όταν ένα ζήτημα δημιουργείται δρομολογούμε λύσεις. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή το ζήτημα που έχει προκύψει με την ενοποίηση της κυκλοφοριακής στις Λίμνες, που δημιούργησε μια δυσαρέσκεια και μια πρόσθετη ταλαιπωρία, έχει δρομολογηθεί και στις συναντήσεις που είχαμε έχει ανακοινωθεί στον κόσμο ότι θα γίνουν πρόσθετοι κλάδοι και κυκλικός κόμβος κοντά στην περιοχή των Λιμνών, ώστε να μπορέσει να διευκολυνθεί η κίνηση κυρίως από την περιοχή των Λιμνών προς τα χωριά τα βόρεια του ΒΟΑ, την Απηγία, Πελαγία και τα λοιπά, αλλά και κινήσεις προς Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο.
3: Προσωρινός κόμβος.
2: Ναι, αυτός είναι προσωρινός και είναι μόνο για την εξυπηρέτηση του κόσμου, τον κατασκευάζουμε έτσι. Επίσης, στα πλαίσια αυτά, πάμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις της ΠΕΟ, ώστε να μπορεί και η ΠΕΟ μέσα σε αυτούς τους επόμενους μήνες να αξιοποιηθεί κατά το μέγιστο δυνατό, να είναι μια διέξοδο για τους οδηγούς όταν δημιουργούνται ζητήματα και καθυστερήσεις που εκ των πραγμάτων απαιτούν κάποια μικρά οχήματα ή να εκτραπούν μέσω της ΠΕΟ ή σε περιπτώσεις όπου πολύ δύσκολα κομμάτια τίθεται θέμα ασφάλειας για την ταυτόχρονη κίνηση από το ΒΟΑΚ στην κατασκευή κάποιων δύσκολων κομματιών. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο κομμάτι. Είναι μάλλον το τελευταίο κομμάτι, θα μπορούσα να πω, του έργου. Είναι κοντά στο Ξηροπότ, στη γέφυρα του Ξηροπόταμου. Εκεί είχαμε βγάλει και ένα σχετικό δελτίο τύπου, γιατί είχε γίνει πριν 10 μέρες αποκλεισμός του ΒΟΑΚ. Αυτό ήταν μια έκτακτη συνθήκη για λόγους ασφάλειας, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ την αστυνομία και την τροχέα που βοήθησε στον έγκυρο αποκλεισμό και στην επιτυχημένη καθαίρεση επικρεμάμενων βράχων, οι οποίοι πραγματικά ήταν κίνδυνος όχι στη φάση μόνο των εργασιών, αλλά κίνδυνος για δεκαετίες για τους ανθρώπους που ανυποψίαστηκαν, που ήσαν το ΒΟΑΚ. Παρόμοια θέματα είχαμε στο Ρόδο, το Αμάραντο, τώρα παρόμοια ζητήματα βρήκαμε και στην περιοχή του Ξηροπόταμου. Αυτά καθαιρούνται, θα ξαναχρειαστεί να κάνουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Στα πλαίσια αυτά έχουμε εκπονήσει κυκλοφοριακή μελέτη με χρήση της ΠΕΟ και για τα λεωφορεία. Θα την παρουσιάσουμε στις επόμενες μέρες και στα πλαίσια αυτά θα αξιοποιήσουμε, και βέβαια έγκαιρα θα ενημερωθεί ο κόσμος γι' αυτό, και την ΠΕΟ, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις εργασίες, αλλά κυρίως να τις εκτελέσουμε με τη μέγιστη ασφάλεια για τον κόσμο που περνάει από κάτω.
1: Για να κοινάξει, πότε θα ολοκληρωθούν, κύριε Κουτσάκη, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
2: Αυτό λέγαμε και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ότι θεωρούμε ότι όλες οι χωματουργικές εργασίες μέχρι πριν τον Ιούλιο, δηλαδή μέχρι τέλος Ιουνίου, θα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί προφανώς αυτές είναι που οχλίουν περισσότερο και καθυστερούν τις εργασίες. Και θα επικεντρωθούμε μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού σε εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, ολοκλήρωση δηλαδή τμήματων πλέον των δρόμων, που αυτά θα αποσυμφορήσουν και την όποια όχληση και υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στον δρόμο. Γιατί όπως έχετε καταλάβει, αυτή τη στιγμή η κυκλοφοριακή μελέτη μας επεκτείνεται σχεδόν σε όλο το τμήμα των 10 χιλιόμετρων που προσπαθούμε να παραδώσουμε από Νεάπολη μέχρι τα βενζινάδικα του Αγίου Νικολάου.
1: Το έργο στην πράξη φαίνεται πολύ πιο δύσκολο τελικά από ό,τι υπολογίζατε να είναι, κύριε Φωζάκη? Δεν αντιμετωπίζετε θέμα το οποίο δεν τα είχατε σκεφτεί νωρίτερα, δεν ήσαν έτοιμοι με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών? Δηλαδή, είναι δύσκολο το έργο για τα
2: καθυστερήματα? Το έργο είναι δύσκολο, ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο και γι' αυτό προτείναμε μια σειρά αλλαγών και τροποποιήσεων, οι οποίες γίνανε αποδεκτές από το Υπουργείο, που στην ουσία ξεκλείδωσε και την εφικτότητα μελλοντικής ολοκλήρωσής του. Είχε θέματα σημαντικά το έργο από το σχεδιασμό του, από τον αρχικό σχεδιασμό του, που δυστυχώς δημιούργησαν αυτές τις καθυστερήσεις. Είμαστε όμως στη φάση που όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί, οι μελέτες έχουν επικαιροποιηθεί, έχουν γίνει αποδεκτές και πλέον νομίζουμε ότι είναι ένα έργο που έχει ημερομηνία λήξης.
3: Με τον κόμπο του Αγίου Νικολάου, τι σχεδιασμός
2: πέρασε? Στον κόμπο του Αγίου Νικολάου, σχετικά πρόσφατα, ξέρετε ότι εκεί πέρα υπήρχε ζήτημα με τις απαλωτριώσεις. Έγινε η πληρωμή των διορθωτικών κτηματολογίων και της προσωρινής τιμής. Γιατί όπως γνωρίζετε, εδώ οι ιδιοκτήτες δεν συνεινούσαν μέχρι το δημόσιο να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία να παραδώσουν τη γη. Αυτό έχει γίνει. Αυτό όμως που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη είναι οι μελέτες εκτροπής των δικτύων. Ξέρω ότι μιλάμε για μια περιοχή που τα δίκτυα του ΔΕΔΙΕ είναι πυκνά. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση του ΔΕΔΙΕ και πραγματικά έχουμε εξαιρετική συνεργασία και πολύ στενή συνεργασία. Προχωρούν αυτές οι μελέτες και θεωρούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι αυτές οι εκτροπές θα μπορέσουν να έχουν δρομολογηθεί, ώστε από το φθινόπωρο και αυτό το κομμάτι να μπει στη φάση κατασκευής. Οι μελέτες είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν η απαλωτρίωση, τώρα είναι η εκτροπή των δικτύων.
3: Έχει επισημανθεί ότι θα υπάρξει καθυστέρηση με τον κόμπο της Νεάπολης λόγω αρχαιολογίας?
2: Τον κόμβο της Νεάπολης δεν υπάρχει θέμα αρχαιολογίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο έβριμα που να γνωρίζουμε. Στον κόμβο της Νεάπολης είχαμε και εκεί το ζήτημα των απαλωτριώσεων, είχαμε και εκεί το ζήτημα των δικτύων και του ρυθμιτομικού σχεδίου της Νεάπολης που εμπόδιζε στην ουσία τμήμα του έργου. Αυτά όμως έχουν δρομολογηθεί. Οπότε και αυτό το τμήμα, δηλαδή οι δύο κόμβοι, Νεάπολης και Αγίου Νικολάου, θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε, ήδη στη Νεάπολη έχουμε ξεκινήσει, να ξεκινήσουμε και να τεθνικοποιήσουμε εργασίες στο επόμενο διάστημα πολύ πιο εντατικά, πολύ πιο...
1: Είπατε, κύριε Φωζάκη, λίγο πριν ότι υπάρχει ημερομηνία λήξης. Είμαστε σε θέση να πούμε ότι το έργο θα τελειώσει ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο των επόμενων μηνών?
2: Αυτή τη στιγμή μεγάλη προσπάθεια για το κεντρικό κομμάτι του δρόμου, ώστε να πραγματικά να εξυπηρετείται γρήγορα και με ασφάλεια ο κόσμος από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι.
1: Φέτος.
2: Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό το κομμάτι. Τα κομμάτια του Αγίου Νικολάου, των κόμβων, που είναι πολύ πιο δύσκολα και απαιτούν και τις εκτροπές των δικτύων, πιστεύω θα είμαστε σε θέση να μας παραδοθεί, θα μας παραδοθεί πιστεύω η γη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να τακτοποιήσουμε εργασίες ώστε να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα, ο επόμενος χρόνος να ανήκει σε αυτούς τους δύο περιοχές που πρέπει εκεί να το έργο να ολοκληρωθεί.
3: Αλλά για τέλος του 27 δηλαδή...
2: Αυτή είναι η πρόβλεψη, αλλά αυτό είναι... Δεν έχει αυτή τη στιγμή οριστικοποιηθεί η ημερομηνία παράδοσης ακόμα. Έτσι. Το δημόσιο αναγνωρίζει τους αντικειμενικούς λόγους καθυστέρησης που υπάρχει, που αφορούν την παράδοση της γης και όλα αυτά που ανέφερα. Γίνεται η προσπάθεια αυτό να συμπιεστεί όσο γίνεται παραπάνω, αλλά κάπου εκεί είναι.
3: Υπάρχει η πιθανότητα να πληρωθούν και νέες ρήτρες λόγω καθυστέρησης του έργου?
2: Εννοείται ρήτρες, τι εννοείται? αυτές οι καθυστερήσεις, αυτές οι καθυστερήσεις εκ των πραγμάτων δημιουργούν και κάποιες αξιώσεις από τον κατασκευαστή για τα αυξημένα άξοδα.
3: Για τις ήδη πληρωμένες, για νέες εννοώ.
2: Είναι κάτι που το εξετάζουμε, αλλά δεν θα μπορούσα να το πω εγώ, θα μπορούσε μόνο το Υπουργείο να το ανακοινώσει. Το σίγουρο είναι ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να επιταχύνουμε, που σημαίνει πρόσθετους πόρους, πρόσθετο εξοπλισμό και προς το κόσμο να μπει σε αυτή την προσπάθεια.
1: Κύριε Φουρουζάκη, επειδή βιώνουμε το μεγαλύτερο εργοτάξιο που έχουμε ποτέ συναντήσει καθημερινότητά μας, όλοι εδώ στο Μαραμπέλο και στην Ανατολική Κρήτη, ξέρετε κάποια στοιχεία για το πόσο άτομα εργάζονται σε όλο αυτό το κομμάτι από Νέαπολη μέχρι Αιγινικόλαο, έτσι να μας δώσετε κάποια νούμερα για να συνειδητοποιήσουμε τον όγκο δουλειάς που γίνεται.
2: Μόνο το προσωπικό του άκτορα, χωρίς τους υπεργολάβους, αυτή τη στιγμή από το ΣΥΣΙ, που είναι τα όρια του νομού Λασιθίου, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, ξεπερνά τα 400 άτομα. Καταλαβαίνετε με τους υπεργολάβους ότι αυτό είναι, ξεπερνάμε τα 500 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστια η κινητοποίηση που υπάρχει και γι' αυτό ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα πάνε από εδώ και πέρα ακόμα πιο γρήγορα και πιο επιταχυνόμενα.
4: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Ακούσαμε τον Γιάννη Ανδρουλάκη και τον Άρη Φρουζάκη. Θα ακούσουμε και ένα ακόμα κομμάτι του Γιάννη Ανδρουλάκη που έκλεισε την κουβέντα που έγινε την Παρασκευή για το σπουδαίο αυτό έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας. Είναι το έργο του ΒΑΤ. Ένα έργο το οποίο μας ταλαιπωρεί και θα μας ταλαιπωρήσει ακόμα ένα μικρό διάστημα. Όμως όταν θα ολοκληρωθεί, πλέον θα έχουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο να το χρησιμοποιούμε εμείς και οι επισκέπτες μας. Υπομονή. Ευτυχώς για τον Άγιο Νικόλαο έχουμε τα τρίκαλα, δηλαδή τα τρία μαγαζιά τα οποία μας κάνουν να ζούμε το καλοκαίρι στο νησί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξεκινάμε πιάτσα Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου, συναντάμε φίλους και γνωστούς συνεργάτες. Το καφέ το πρωινό γίνεται καφέ ημέρα, γίνεται καφέ απόγευμα, γίνεται έως και βραδάκι με ωραία events να γίνονται στο χώρο. Συνεχίζουμε πρωινό καφεδάκι με αύρα θαλασσινή. Πάμε μπάγεμα, λιμάνι Αγίου Νικολάου και εκεί συναντούμε το δεύτερο καλό της πόλης του Αγίου Νικολάου, ενώ ακριβώς απέναντι είναι το τρίτο καλό, Αμμούδι. Τα τρία καλά του Αγίου Νικολάου για καλοκαίρι στο νησί. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ, Αμμούδι. Μιλάμε για τρεις μαγαζάρες που έχουμε στον Άγιο Νικόλο και δημιουργούνται συνθήκες για να περνάμε ευχάριστα όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Τρεις μαγαζάρες στον Άγιο Νικόλαο. Τρία καταστήματα στα οποία πραγματικά βρίσκουμε το καλύτερό μας σε αυτό και τις καλύτερες συνθήκες για κάθε στιγμή της ημέρας. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι, τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo! Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: σε κάθε τοίχο.
1: Και όλο σερφάρει ο Λευρέτης Μαχηρίτσας με τον Νίκο Πρωτοκάλογλου. Αυτό κάνουμε και εμείς. Σερφάρουμε από εδώ, σερφάρουμε από εκεί, σερφάρουμε παραπέρα και σύμβουμε για καλό φαγητό στις Λίμνες. Μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, συχνάζουμε στην Ταβέρνα Χριστίνη στις Λίμνες, γιατί εκεί σερφάρουμε με τη γεύση, με την απόλαυση, με τη φιλοξενία. Παιδική γαστρονομία στα καλύτερά τη, σε ένα χώρο που πραγματικά μπορεί να περάσουμε καλά από 2 μέχρι 120 άτομα. Παρέα, τόσο μεγάλη παρέα. Τόσο μεγάλη παρέα. Και τα μικρά μας παιδιά, οι μικροί μας φίλοι έχουν τη δικιά τους γωνιά πλέον. Ένας μικρός παιδότοπος εκεί στην Ταβέρνα Χριστίνης, ιδανικός για να παίζουν πριν το φαγητό στον Ήγιο Όρεξη και μετά το φαγητό για να χωνεύουν εύκολα και να θέλουν να ξαναφάνε ξανά και ξανά. Γιατί έτσι κι αλλιώς στο Χριστίνη δεν τρώσουμε μόνο ένα πιατάκι, το ένα φέρνει το άλλο και περνάς ευχάριστα μεσημέρι και βράδυ σε μια ταβέρνα που είναι χάρη οφθαλμού όλο το χρόνο, κάθε περίοδο του έτους. Εκτός από Δευτέρα, τα Βράχ Χριστίνης καθημερινά μας περιμένει μεσημέρι και βράδυ για τα καλύτερότερα της κρατικής αυτονομίας. Τα Βράχ Χριστίνης στις Λίμνες. Εκεί περνάμε μονάχα και πάντα καλά. Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο που περίμενα στη ραδιοφωνική επικοινωνία. Θα πάμε να ακούσουμε το τελείωμα της κουβέντας που έγινε την Παρασκευή. Την κουβέντα την οποία έκλεισε ο Νίκος, για λόγο επιθέτου παραλίγο του ονόματος, Γιάννης Αντουλάκης. Στην κουβέντα που είχαν με τον Άρη Φρουζάκη για την ενημέρωση του έργου του ΒΑΚ. Οπότε την κουβέντα την έκλεισε ο κύριος Αντουλάκης. Πάμε να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ενημέρωση για το πολύ σημαντικό έργο του ΒΑΚ μεταξύ Νεάπολης και Αγίου Νικολάου, το οποίο εντός του καλοκαιριού φέτος θα ολοκληρωθεί. Λίγη ακόμη υπομονή και πού θα πάει. ΒΑΚ είναι, ρε παιδιά, θα γίνει. Θα το τελειώσουμε, θα το αντέξουμε και μετά θα έχουμε ένα δρόμο έτσι όπως μας αξίζει για την δική μας ασφάλεια, τη δική μας καθημερινή ασφαλέστερη μετακίνηση.
2: Να πούμε εδώ ότι αυτό το οποίο πάντοτε, μιας που μιλάμε για το κομμάτι του ΒΟΑΚ, η πάγια διεκδίκηση για την περιφέρεια Κρήτης, για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου από το περιφερειάρχη, το κύριο Σταύρο Ναουτάκη, είναι ο ΒΟΑΚ να είναι από Σιτία μέχρι το Καστέλι.
3: Είναι...
2: Και είναι κάτι το οποίο και στην προηγούμενη συνάντηση όπου είχαμε με τον Υπουργό, είδαμε και ζητήσαμε κάποια πράγματα να τα δούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο θέμα των ανακοινώσεων, αν θα προχωρήσει και πότε θα προχωρήσει επιπλέον κομμάτια από τη μεριά, στη μεριά της περιφερειακής ενότητας. Και επιπλέον αναφέρθηκε και ο Υπουργός, ο συνεργάτης σας, ο κύριος Αρανίτης, μία δέσμευση ότι από το καλοκαίρι, από το φθινόπωρο ενδεχομένως, να μπορεί να εγκατασταθεί και στο άλλο έργο το οποίο υπάρχει στην Ιεράπετρα, που είναι κρίσιμο και αυτό, το οποίο είναι το έργο, τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος. Και αυτό το οποίο είχαμε προτείνει στο Υπουργείο ήταν να ξεκινήσει από το Καλαμαθιανό ποταμό για να πηγαίνει το νερό στα Μπραμιανά. Και να κλείσω τουλάχιστον από τη δική μου τη μεριά ότι η συνεργασία, η διεκδίκηση για πόρους, για έργα τα οποία έχει απαραίτητα να υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου είναι συνεχής. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, βοηθάει και είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Και θα συνεχίσουμε με την ίδια πίεση να διεκδικούμε το καλύτερο για το τόπο. Και το τελευταίο σε σχέση με το έργο το οποίο μιλήσαμε πριν, αυτό το οποίο ζητάμε είναι μια καλή συνεργασία, μια πολύ καλή ενημέρωση και μια εγρήγορση να υλοποιηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το κομμάτι που αφορά το συγκεκριμένο έργο μέχρι τον Άγιο Νικόλα.
4: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Και το θέμα της ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και τα τοπικά μέσα παίζουμε πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα στο κομμάτι της ενημέρωσης, διότι ο ΒΟΑΚ μας ενημερώνει και εμείς ενημερώνουμε εσάς για να μην ταλαιπωρήσετε και να μην έχετε απρόοπτα στην διάρκεια της ημέρας σας με βάση μετακινήσεις οι οποίες γίνονται. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. 6 ταξιδιωτικούς πράκτορες από τις ΗΠΑ, από διάφορα σημεία των ΗΠΑ, ξενάγησε το Σάββατο το μεσημέρι στη Σίνα Λόγκα ο αντιδήμαρχος τουρισμού Αντώνης Μαυρής, στην εργασία με τη Διεύθυνση των Ξενοδοχείων του Μήλου Κοκοτού. Ήταν μια προσπάθεια ακόμα εξωστρέφειας από τη μεριά του Δήμου για την περαιτέρω πρόοδο της προβολής του τόπου μας στις ΗΠΑ, μια τεράστια αγορά την οποία μπορούμε να την προσεγγίσουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Πάμε να ακούσουμε. Δήλωση μας έκανε εμπλό στον περίπλο της Πιναλόγκας ο κύριος Αντώνης Μαυρής.
0: Κύριε Μαυρή, ταξιδιωτικοί παράγοντες από τις ΗΠΑ στην Πιναλόγκα σήμερα, μια ακόμα πρωτοβουλία στην Δημαρχία Τουρισμού.
3: Βεβαίως, κύριε Κορομπίλια, σε συνεργασία με το Eluda Selection και τον κύριο Λάζαρο Μάλι, κάναμε το tour αυτό στην την ξενάγηση στο νησάκι της Πιναλόγκας με τη βοήθεια της φίλης μας ξεναγού, κυρίας Ποθουλάκη. Ευχαριστούμε καταρχήν την ξεναγό, πριν να προχωρήσω. Ευχαριστούμε για τη μεταφορά και ευχαριστούμε και την αρχαιολογία για τη δωρεάν είσοδο στο μνημείο. Είναι ένα από τα κομμάτια που κάνουμε για την εξωστρέφεια του Δήμου μας. Πρέπει να δείξουμε τι έχουμε, τη μοναδικότητα του τοπίου μας, τη μοναδικότητα των μνημείων μας, το περιβάλλον μας, όλα αυτά, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο περισσότερους επισκέπτες μπορούμε.
0: Είναι επαφές που γίνονται με ανθρώπους του τουρισμού, οι οποίοι θα μιλήσουν σε άλλους χιλιάδες και χιλιάδες και χιλιάδες κόσμου για να τους δείξουν αυτό ακριβώς που ζούμε καθημερινά εμείς εδώ, κύριε Μαυρή.
3: Βεβαίως, κύριε Κορομπίλια. Τραβήξανε φωτογραφίες, βιντεάκια, τα οποία θα προωθηθούν σε όλο τον κόσμο. Είναι Αμερικανίδες τουριστικοί πράκτορες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια τερατώδης αγορά. Μακάρι να έχουμε επιτυχία και να προβληθεί ο τόπος μας, ο Δήμος μας. Σας λέω, είναι η εξωστρέφεια του Δήμου. Αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε. Όλα αυτά που έχουμε.
0: Είναι αυτές οι πρωτοβουλίες που δείχνουν την απλή καθημερινότητα της εμπειρίας της ζωής στο Μεραμπέλο, όπου είναι και ο θησαυρός μας.
3: Βεβαίως. Όπως ζουν οι ντόπιοι, να ζήσουν και οι επισκέπτες μας από όλο τον κόσμο.
0: Θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες δράσεις με πρωτοβουλία, κύριε Μαυρίδη, της Δημαρχίας Τουρισμού.
3: Βεβαίως, κύριε Κορομπίλια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περισσότερο μπορούμε, τόσο με fan trips που πρόκειται να γίνουν στη διάρκεια της χρονιάς, όσο και με συνεχή προβολή του τόπου.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να συμβαίνει και να προγραμματίζεται και να δημιουργείται και να προβάλλεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να ακούσουμε λίγο για την εμπειρία την οποία μας κατέθεσαν οι ίδιες οι κυρίες οι οποίες επισκέφθηκαν τη Πιναλόγκα την ημέρα εκείνη, σε ένα έτσι βιντεάκι που φτιάξαμε με την έλευσή τους, την επιστροφή τους στην Μπλάκα μετά από την επίσκεψη που κάνανε στην Πιναλόγκα και το πώς οι ίδιες το περιέγραψαν.
5: Hello.
6: Hi, I'm Avery Borgaro, and I just went to Spinalonga for the first time, and I thought it was really interesting to see the history, and the flowers were kind of pretty.
7: Hi, I'm Bree Matter. I just went to Spinalonga for the first time, and this entire area of Spinalonga and Alunda is, I can't even believe it, beautiful. But Spinalonga is one of the wildest places you have to visit. History, culture, I think a sad story that's kind of motivating, and everybody must go.
5: Oh.
8: Hi, my name is Rosemary Mondo. I just went to Spinalonga, where we learned about the history from Esther. I am so glad we went, because we really got to learn about a lot of the resilience of the people of the, what were they called?
9: Leopards.
8: Thank you.
10: Hey, I'm Sylvia. I'm from Miami. We just did the tour from Spinalonga, and I was really amazed with all the history. Our tour was great, and so was the boat ride. We really love it.
11: Okay. Hi, I'm Tina, and I just visited Spinalonga and had an amazing tour with Esther about the history of the Venetians, the Ottomans, and then the leper colony. Definitely deserves a visit.
12: Hi, I'm Erica from Indianapolis. This is my very first time to Greece, and this is a must-do when you're here on Crete visiting Spinalonga. It was fascinating and beautiful and very poignant.
4: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Air με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Αυτά λοιπόν από το συγχρόνο ταξίδι στην Πιναλόγκα των τουριστικών πρακτόρων, με την καθοδήγηση και την υλοποίηση του Αντώνη Μαυρή και βέβαια τη συνεισφορά των ιδιοκτητών των καϊκιών από πλάκα και εσωτερισμού εκεί για στην Πιναλόγκα, τη οικολογική υπηρεσία, τη ΣΤΕΡΠ μεταφράστρια, τη Ξεναγού και όλων των υπολείπων παραγόντων του ομίλου Κοκοτού που βοήθησαν στη φιλοξενία των συγκεκριμένων ανθρώπων από το USA. Τώρα, ένα θέμα το οποίο δημοσιεύσαμε εχθές στο φωνή.gr έχει να κάνει με τη γκρίνια που υπάρχει από την περιοχή του Μάνο Μεραμπέλου. Είχαμε την επιστολή από το τοπικό συμβούλιο της Νεάπολης, είχαμε την επιστολή από το Σύλλογο Γονέων και Δημόνων της Νεάπολης, απάντηση η οποία δεν δόθηκε από τον Δήμαρχο και στη ροή της εκπομπής μας δεν ήταν αυτή η οποία ικανοποίησε. Είχαμε και μια άλλη όμως εξέλιξη, την παρέτηση του Γιώργου Καφετζάκη, υπεύθυνου συνεργάτη του Δήμου για τη χωροταξία στο Πάνο Μεραμπέλο, για έργα και για μελέτες. Ένας άνθρωπος ο οποίος μισθεί, συνεργάζομαι με το Δήμο του Αγίου-Νικολάου, σαν συνεργάτης του Δημάρχου για τα θέματα του Επάνω Μεραμπέλου, ο οποίος με δήλωσε με τη δυσφορία του έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας με τον Δήμαρχο, τα θέματα τα οποία καθυστερούν, και έχει καταθέσει ήδη την παραίτησή του από το σχήμα αυτό, δείχνοντας ότι πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα στο Επάνω Μεραμπέλο με την συνεννόηση και με την επαφή που υπάρχει από τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας με την Δημοτική Αρχή, που πρέπει άμεσα να επέμβει και να εκπλώσει κάπως τα πράγματα, και δείχνοντας ότι κάνει έργο για την περιοχή του Επάνω Μεραμπέλο και δίδει τη Νέα Πολύ στο αντιμετώπισμα του Δημού Νικολάου, παλιό αυτοδιοικητικό κέντρο στον τόπο, που θα πρέπει να έχει μια καλύτερη σημασία και μια καλύτερη προσπάθεια. Περισσότερη προσήλωση για να γίνουν πραγματικότητα όλα όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί. Σήμερα το μεσημέρι, μία ώρα, θα γίνει μία συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου με τους προεδρούς των τοπικών συμβουλίων, που έχουν δημόσια εκφράσει την πικρία τους για θέματα τα οποία δεν πάνε καλά στα τοπικά τους διαμερίσματα. Οπότε θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Τώρα, σίγουρα για να πάμε καλά, πρέπει να έχουμε το το κινητό μας γεμάτο από καθαρά και δυνατά καύσιμα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα γεμίζουμε full αμόλυβδη σούπερ βενζίνη στη μία πλήση αμόλυβδη βενζίνη στο κρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατρονάκη. Μια σούπερ προσφορά που τρέχει κάθε Δευτέρα για την αμόλυβδη σούπερ αμόλυβδη στη μία πλήση αμόλυβδη κάθε Δευτέρα στο κρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατρονάκη, όπου θα βρούμε και τα ελαστικά για την καλύτερη πρόσφαση του αυτοκίνητου μας στο έδαφος. Μια και πλέον λειτουργεί ένα σύγχρονο βουλγανιζατέρ στο κρατήριο Τζιάν Ζαχαρία Πατρονάκη. Εκεί θα βρούμε το αυτοκίνητό μας όλη μέρα και όλη νύχτα σε ένα παρατήριο που λειτουργεί με απεινισμένο νερό, για να μην έχουμε ούτε θαμπάντες, ούτε λεκέντες, ούτε άλλα άσχημα στην εμφάνεια του οχήματός μας. Πλύνουμε μέσα και έξω και πραγματικά λάμπει στο δρόμο, και αξεσουάρ και καφέ Aegean και τα πάντα όλα σε ένα παρατήριο, σε ένα χώρο που η βίδα του αυτοκίνητου είναι προορισμός για τους εργαζόμενους εκεί. Καθημερινά για την προοδοτική του οχήματός μας επιλέγουμε μόνο πρακτήριο Aegean Ζαχαρία Πατρονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι.
9: Λιμάνι βρήκα στην καρδιά σου.
1: Και με 20 μαραβέγια, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Το ραντεβού μας τον ανανεώνουμε για το πρωί αύριο ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Να έχετε μια πολύ καλή υπόλοιπη ημέρα, μια πολύ καλή έναρξη την εβδομάδα μας. Να πάει καλά, να είναι καλύτερα από την προηγούμενη, και να ακούτε ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Εμπρός.
2: Παρακαλώ τον κύριο Σαββόπουλο.
1: Ο ίδιος.
2: Ο Κυρδιονύσης.
1: Ο ίδιος ομιλείται.
2: Δεν του μοιάζει καθόλου.
1: Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι.
2: Κυρδιονύση, είσαι θαυμάστρια της γυναίκας μου μεγάλος. Θα θέλαμε ένα χαρτόγραφο.
1: Από πού τηλεφωνάτε?
2: Από την Τροχέα.
1: Τι έγινε?
2: Δεν περιμένατε τον Κυλαϊδόνη να έρθει για την εκπομπή?
1: Ακριβώς.
2: Δεν θα έρθει.
1: Γιατί?
2: Τράκαρε και τον έχω μέσα στο νοσοκομείο.
1: Τράκαρε ο Λουκιανός? Και πώς θα κλείσω το ζήτο το ελληνικό τραγούδι τώρα? Ζή!
2: Τι ζή, τη βγάζετε, τη βγάζει ψυχομαχάρι.
1: Ο Λουκιανός?
2: Όχι, το ελληνικό τραγούδι.
1: Μα ο Λουκιανός τι κάνει?
2: Ο Λουκιανός μια χαρά είναι το παλικάρι.
1: Και τι να κάνουμε τώρα που κουβαλήσαμε και την χοροδία βατραχανθρώπων του λιμενικού σώματος? Πώς θα κλείσουμε, τι να κάνουμε?
2: Ξέρω κι εγώ, πέστε του χρόνια πολλά, πέστε του Χριστός Ανέστη, περαστικά, ό,τι θέλετε. Το χαρτόγραφο μόνο να μην ξεχάσετε. Ναι, έλα! Έκλεισε.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
4: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
4: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
7: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

χτύπησες ποτέ μια λάθος πόρτα. Αν γλίστρησες καθώς σε κάνες βόλτα. Αν λέρωσες στην άκρη το κασκόλ σου με κάτι που είχες μέσα στο παλτό σου.

0: 1,4 η ποιότητα τα FM.
1: Ο κόκορας ξυπνάει, μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
9: Η ώρα είναι 11.

0: εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στήλη.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Εκατόν 4,4.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότ

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
4: 104,4. Η ποιότητα τα FM.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Καράς. Είναι τα τραγούδια του 8ου. Ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν βγει από το 8ο Music, από την 8ο Music, από τον όμιλο 8ο Music, από τον όμιλο 8ο Group, συγγνώμη. Ακούσαμε Κώστα Μακεδόνα, Τσιφτετέλη, Καινούρια Δουλειά, σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του Προέδρου, του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η δουλειά ήρθε σε μας. Ο γενικός τίτλος δουλειάς είναι Τραμπάλα και θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό και σε ένα συλλεκτικό βινήλιο. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και συνεργάτες που μεταδίδουν τις εκπομπές μας στα FM όλης της επικράτειας και συνεχίζουμε με Σαβέρια Μαριολά, Δε σε πήρα, μουσική Γρηγόρη Πολύζου και στίχους Θοδωρή Τσάτσου.

Θανάσης Λουβερδής με ένα γκριμένο στεναγμό, στίχους και μουσική, στίχους και μουσική που γράφει ο ίδιος ο Θανάσης, όταν συμβαίνει αυτό στο 8ο και βγαίνουν νέοι τραγουδοποιοί με καινούργια τραγούδια από το 8ο, είμαστε και διπλά κερδισμένοι, γιατί και η νέα γενιά επιλέγει να βγάζει τραγούδια με εμάς. Με ένα γκριμένο στεναγμό.

Στίχους και μουσική, στο επόμενο υπογράφει ο Χρήστος Γκόντζος, Κώστας Θωμαίδης, Λόγια Παλιά, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Γκόντζος, Κώστας Θωμαίδης, Λόγια Παλιά, ένα πολύ όμορφο τραγούδι.

συνεχίζουμε με Αλέξανδρος Καψοκαβάδης. Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα, σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

φίλος και συνεργάτης ο επόμενος, Νίκος Γύρας, στην αγκαλιά σου, σε μουσική του ίδιου του Νίκου Γύρα και σε στίχους του Γρηγόρη Λιάρου, αδερφού του Βαγγέλη Λιάρου, του Άλκη Αλκαίου δηλαδή.

Εμείς εδώ στο 8, όπως σας είπα, έχουμε συλλεκτικές εκδόσεις βινιλίων, κάνουμε εκδόσεις βιβλίων. Ένα βιβλίο που βγήκε πρόσφατα από μας είναι του Βασίλη Σκουλά, το «Στο μετερίζει της ανθρωπιάς», μία βιογραφία που υπογράφει ο Κώστας Μπαλαχούτης, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Βασίλης Σκουλάς ηλιοταξίδεψε για τη συνέχεια, μουσική Τάσου Ζαφυρίου και στίχους Φώτης Σόλος.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 104,4.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Τώρα στο φως.
12: Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: Η αλήθεια λέει, ε.
1: Ακούσαμε το Βασίλη Προδρόμου σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη, σε μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Έχει βγει ένα πολύ όμορφο LP από αυτές τις δύο βραδιές του Δημήτρη Μπάκουλη, όπου συμβαίνει το εξής. Αυτό το LP, ο Δημήτρης λέει τραγούδια άλλων και οι καλεσμένοι του λένε δικά του τραγούδια. Χρυσή Κρητικοπούλου για τη συνέχεια, Αν είναι η αγάπη αμαρτία, μουσική Μίμης Πλέσας, στίχους Ηλίας Λιμπερόπουλος, και την ενορχήστρωση υπογράφει εδώ πέρα ο Φώτης Σιώτας.

τραγουδοποιός για τη συνέχεια από τη Νέα Φιλαδέλφια, Δημήτρης Αρναούτης, ένας άνθρωπος που το παλεύει και αυτός χρόνια στην, έτσι, στην ελληνική μουσική σκηνή. Είχε ξεκινήσει με ένα συγκρότημα, τους ρίξε το 5, όπου έπαιζε μαζί με τον Ορέστη Ντάντο τότε. Ποτέ ξανά είναι το τραγούδι, Δημήτρης Αρναούτης, που γράφει και τους στίχους και τη μουσική.

Δεμένα τρένα στο σταθμό. Σε μουσική, Αντώνη Ρεπάνη, ακυκλοφόρητο παρακαλώ τραγούδι. Στίχους υπογράφει ο Γιώργος Ρουβέλας. Ο Αντώνης Ρεπάνης έχει αφήσει πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια και εμείς σε συνεννόηση πάντα με τον κληρονόμο, με τον γιο του, τον Μανώλη Ρεπάνη, θα βγάλουμε πολλά τέτοια τραγούδια που είναι αξιόλογα από τον μεγάλο συνθέτη. Βάλια Τσιριώτη το έχει ερμηνεύσει εκπληκτικά. Δεμένα τρένα στο σταθμό.

Κώστας Πρατσινάκης, εισιτήριο για δύο. Ένα εισιτήριο για δύο, τέλειο. Μουσική Κώστας Πρατσινάκης, στίχους Νικόλας Δότσιος. Ο Λιτοχωρινός, παρακαλώ.

Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους για τη συνέχεια και η Ειρήνη Τσαγκαράκη. Μουσική Απόστολος Μόσιος. Τραγουδάει ο Απόστολος Μόσιος και το τραγούδι λέγεται «Ό,τι γίνει τώρα».

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vibes ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vibes, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Σήμερα ξεκινήσαμε με τον ερμηνευτή και τραγουδοποιό Απόστολο Μόσιο. Μας είπε το «Μαύρο Διαμάντι» σε μουσική δική του και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Το τραγούδι ανήκει στο δίσκο «Θυμωμένα όνειρα», το τελευταίο του δημιουργού. Ακολουθεί ο Απόστολος Ρίζος. Θα ερμηνεύσει το «Χρόνια γεμάτα υποσχέσεις». Το τραγούδι περιέχεται σε ένα πολύτιμο πραγματικά δίσκο που στηρίζεται σε ανέκδοτους στίχους του Σταύρου Κουλιουμτζή. Τους στίχους έχει μελοποιήσει ο συνθέτης Κωνσταντίνος Βελιάδης και το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Και αρχίζω να σου τραγουδώ».

Ένα αγαπημένο τραγούδι που μας έρχεται από τα χρόνια του 80. Είναι του Βαγγέλη Γερμανού, η γνωστή σε όλους Κρουαζιέρα. Σε νέα εκτέλεση θα μας τραγουδήσει ο ίδιος ο δημιουργός της από το άλμπουμ «Η πέτρα που κυλάει».

Ο Μήλος Πασχαλίδης ακολουθεί. Θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Τον ουρανό να συγχωρείς» σε μουσική δική του και στίχους της Ελένης Φωτάκη. Το τραγούδι ακουγόταν στη θεατρική παράσταση «Το αγόρι με τις δύο καρδιές», μια παράσταση συγκλονιστική που πραγματεύεται το δράμα της προσφυγιάς.

Τρίτη της νύχτας στα Ευαγγέλια προέρχεται το επόμενο τραγούδι που θα μας πει η Μόρφο Τσαϊρέλη. Τόσα ταξίδια σε στίχους της Αναστασίας Βαφιάδου και σε μουσική του Δημήτρη Γαλίτη.

Δεν είναι πολλοί ερμηνευτές που σε ηλικία 20 ετών είχαν ήδη στο ενεργητικό τους δύο χρυσούς δίσκους. Σε αυτή την κατηγορία των λίγων ανήκει και η Πένι Ραμαντάνη, με τους Όναρ τότε, με τους Ντο Δίεση τώρα. Θα μας τραγουδήσει το «Γυρίζεις στο χειμώνα» σε μουσική του Δημήτρη Νίτη και του Μάξιμου Δράκου. Τους στίχους έχει γράψει η ίδια και το τραγούδι ανήκει στο άλμπουμ των Ντο Δίεση «Δε φοβάμαι το αύριο».

Στη συνέχεια, ο λαϊκός ερμηνευτής Πάνος Μπλέτζας θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Στα βιβλία που δεν έγραψε κανείς», σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη, σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου, από το άλμπουμ «Υδρόγειος».

Το τραγούδι του Θοδωρή Κοτονιά, το Μπαλόνι, το είχε ακούσει η Τάνια Τσανακλίδου σε συναυλίες του. Της άρεσε πολύ και του πρότεινε να το τραγουδήσουν μαζί. Τάνια Τσανακλίδου, Θοδωρής Κοτονιάς, το Μπαλόνι, σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
6: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε τον Βασίλη Σκουλά, ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Καινούργια ξενιτιά, λέγονταν το τραγούδι, σε μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους του Κώστα Φασουλά. Ο Κώστας Μάτζιος, στη συνέχεια, θα μας τραγουδήσει «Ίδια με θάλασσα η ζωή», σε μουσική Νίκου Τσάμπουρα και στίχους Αλέξανδρου Στεφόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Περιμένοντας έναν φίλο».

Ο Ζαχαρίας Καρούνης θα μας πει το τραγούδι «Μαζί σου κι ας χαθώ» σε στίχους Τέρπανδρου και σύνθεση Κωνσταντίνου Γοράντη.

ευτυχής η συνύπαρξη του σπουδαίου μας συνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου και του στιχουργού Νίκου Αναγνωστάκη. Από το δίσκο «Τα απρόοπτα» κύκλος Β θα ακούσουμε τη Βιολέτα Ίκαρη στο τραγούδι «Έλα τώρα στον όνειρό μου».

Μία από τις σημαντικές νέες μας λαϊκές ερμηνεύτριες είναι η Χριστιάνα Αγαλιάτσου. «Μάτια μου χρυσά» λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε, σε στίχους και μουσική του Νίκου Σαπουτζάκη.

Για μία ακόμα φορά ο Παντελής Θεοχαρίδης μας αποδεικνύει πόσο σημαντικός ερμηνευτής είναι. «Όχι η δεύτερη πληγή» λέγεται το τραγούδι, σε μουσική Δημήτρη Καπούτσι και στίχους Χρήστου Καπούτσι. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Ο Γόρδιος Μύτος» που έχει κυκλοφορήσει και σε ένα εξαιρετικό 10 inch LP.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Τον 4,4.

στις λαβοματιές. Πέντε στήσεις φως μου δεν είναι αρκετές. Το κορμί ζητάει λάγνες λαβοματιές.

μονάχος του στην πλώρη βαποριού, κοιτάζοντας να φεύγουν τους αφρούς.

παραφυλάει, να βρει μια θέση σε γελίες ιστορίες, σαν τον φυλακισμένο που τρυπάει υπόκοφα τον τοίχο

που πιστά τ' ακολουθάει. Ήσαμε να βρει τη φάτνη του Χριστού, ενώ το ξέρει πως δεν έχει.

Γίνον που κανείς δεν τον κρατάει. Στις ίδιες τις χαρές, τις ίδιες λύπες, σαν εκείνον που ξαναγυρνάει. Εκεί που άλλο δεν έχει δρόμο γυρισμού, γιατί ποτέ δεν έχει ο δρόμος γυρισμούς.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο, στο τέλος-τέλος, κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean, Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος, με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο, με self-service 24-ωρης λειτουργίας, για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, εμβελγίου, στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο για μια ώρα. Από τις 6 έως τις 7. Καλή σας ακρόαση.

Η Χάρης Αλεξίου και στην πρώτη μας ενότητα. Και μάλιστα σε απρόβλεπτα τραγούδια, όπως τυκλοφορήθηκε ενέτη 1988 η ιδιαίτερη αυτή δισκογραφική δισκίνηση. Με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και τον στίχο της Αγαθής Δημητρούκα, η Μαριάνθη των Ανέμων.

Με μια δρασχελιά 12 χρόνια μετά. Στα 2000, ακολουθώντας πάντα τη Χαρούλα Αλεξίου. Μικρή πατρίδα. Τον Γιώργο Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλη.

Εξακολουθώντας να παίζουμε με το χρόνο και τις ημερομηνίες. 27 ολόκληρα χρόνια πίσω, στα 1973 και στα πρώτα της βήματα. Βυζαντινός Εσπερινός. Ο γενικός τίτλος της συνεργασίας των Καλδάρα Παπαδόπουλου. Συνερμηνευτής ο Γιώργος Δαλάρας. Χάρης Αλεξίου λοιπόν και η λογοκριμένη καμπάνα του Εσπερινού.

Και από τα 1973 στα 1976, λαϊκές Κυριακές ή αλλιώς η συνεργασία της με τον Σταύρο Κουγιουμτζή σε στίχους διαφόρων. Μάτια μου, σε στίχους και πάλι του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

1979 με το Μάνο Λοΐζο. Τα τραγούδια της Χαρούλας. Ο γενικός τίτλος της συνεργασίας τους, από όπου το στιχούργημα του Μανώλη Ρασούλη, όλα σε θυμίζουν.

Από την Χαρούλα Αλεξίου στην Αφεντούλα Ραζέλη και από τα 1979 στα 2000. Η τελευταία τραγουδά Γιώργο Ζαμπέτα. Στάσου στο 16.

Παραμένοντας στο κοντινό μας παρελθόν, τον Ανδρέου Φασουλά, τι σου θυμίζω, από την φωνή του Μανώλη Λιδάκη.

Πικρό ποτήρι. Ένα από τα στιχουργήματα του Βασίλη Τσιτσάνη που μετά το θάνατό του η οικογένειά του το εμπιστεύθηκε στον Χρήστο Νικολόπουλο να το μελοποιήσει, να το φροντίσει, αν προτιμάτε. Ερμηνευτής και πάλι ο Μανώλης Γιλάκης.

και πάλι πίσω. Από το κοντινό μας παρελθόν στο απότερο του 1971. Η Χρήστος Λεοντής και Σώτια Τσότου. Πάει το καράβι με την ερμηνεία της Μαρινέλλας.

Ακόμα ένα τραγούδι από τον κύκλο του Χρήστου Λεοντή, 12 παρα 5. Έναν καιρό. Σε στίχους επίσης της Ότι Εσώτου με την ερμηνεία και πάλι της Μαρινέλλας.

Κρίστη Στασινοπούλου, Πατηθράκη. Ας τη διαδεχθεί ο Βασίλης Αλέας, παίζοντας το κλαρίνο του. Διονύσης Σαββόπουλου.

Μια ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση με την ενορχήστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου από τη φωνή της Βικής Μοσχολιού για την σύνθεση των Χατζηδάκη Παπαγιανοπούλου «Η Μαϊτός χωρίς θέρα» θα ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Μόλις βάλει στο κεφάλι σου σομπρέρο, Μεξικάνο θα σε βέρο και το μπάντζο το γλυκό. Στυλ θα σου χαρίσει καουμποϊκό. Θα γυρνά μέσα στι πράσινε πλαγιέ, τα ραγουδό.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Εκατόν 104,4.

από την ξένη δισκοθήκη το 104,4.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: fatherland dream.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα περπατήσουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Μια βόλτα χωρίς σύνορα. Ξεκινήσαμε με τον πιανίστα Harold Mumburn, Afro Blue, από το μόνιμο άλμπουμ του του 2015, που πρόσφατα επανακυκλοφόρησε γιορτάζοντας τα 10 χρόνια της original κυκλοφορίας. Στα φωνητικά ήταν ο σπουδαίος Gregory Porter και στο σαξόφωνο ο Eric Alexander. Συνεχίζουμε με Wes Montgomery. Impressions, η περίφημη σύνθεση του John Coltrane, μαζί με Wynton Kelly Trio από το live album Smoking at the Half Note. Ένα από τα σπουδαιότερα live albums των 60's. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε το πρώτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Gato Barbieri, Bolivia από το μόνιμο άλμπουμ του 1973. Παρέα του ο Lonnie Liston Smith. Στο πιάνο και Fender Rhodes.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Billy Holiday, God Bless the Child, για την εισαγωγή στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Life μαζί της Wynton Kelly και Kenny Barrel και για τη συνέχεια Charles Mingus, Better.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

σαξοφωνίστρια Kate Olson άνοιξε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live Σούντα Κούντα από το νέο της άλμπουμ So It Goes. Για τη συνέχεια Θελόνιους Μονκ Caravan από το άλμπουμ που ερμηνεύει με το δικό του μοναδικό ανεπανέλθετο τρόπο συνθέσεις του Duke Ellington, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1955. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν η New Jazz Underground, το νέο τους άλμπουμ Hoodies. Ακούσαμε Hold My Hello, Paint My Perfectly. Paint Me Perfectly. Warren Marks για τη συνέχεια, το άλμπουμ Jazz of Two Cities 1957, I Never Knew.

Και από το 1957 πάλι στο σήμερα, για να ακούσουμε Ulysses Owens Jr. από το νέο του άλμπουμ Around the World with You, Prodigal Son. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.

Αχμαντ Τζαμάλ από το 1976, μια ζωντανή ηχογράφηση στο χώρο Jazz Showcase του Σικάγο, που κυκλοφόρησε φέτος μετά από 50 χρόνια. Θα κλείσουμε την απόψη μας εκπομπή με Billy Childs, ο οποίος επίσης είναι πιανίστας και βραβευμένος με 6 Grammy, το νέο του άλμπουμ Triumvirate, ακούμε Lazy Afternoon. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε μια ζωή κρατάς, στάσου που πας. Στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά. Δίχως να βλέπεις περπατάς,

μεγάλη λογαριέσαι με και με ένα γεια σου δεν ξοφλάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασμή. Και με ένα γεια σου δεν ξεφλάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Ακού μιλώ, μην κάνεις ό,τι δεν ακούς.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Τέρμα πια και φτάνει ως εδώ. Άλλαξα για πάρτι σου σκοπό.

ασφαλώς. Όμως ήρθε η αγάπη, όμως ήρθε και ο γιος. Στις ευθύνες τώρα τρέχω, μα βασίλισσα την έχω και την αγαπώ. Έχω ρόμπα και παντόφλες, μια γυναίκα, δύο παιδιά, δύο σπίτια, ένα σκύλο και αυτοκίνητα πολλά.

μια λέξη στη ζωή στο λέξικο. Μανιφέστο να την κάνεις και απλά κατεργατικό. Μια λεξούλα μόνο είναι, στην υγεία της πάντα πίνε. Την αλήθεια στην καρδιά σου

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, εμβελγίου, στους 104,4 στον FM. Το ελληνικό τραγούδι από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο για μια ώρα. Από τις 6 έως τις 7. Καλή σας ακρόαση.

Η Χάρης Αλεξίου και στην πρώτη μας ενότητα. Και μάλιστα σε απρόβλεπτα τραγούδια, όπως τυπλοφορήθηκε ενέτη 1988 η ιδιαίτερη αυτή δισκογραφική της κίνηση. Με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και τον στίχο της Αγαθής Δημητρούκα, η Μαριάνθη των Ανέμων.

Με μια δρασχελιά 12 χρόνια μετά, στα 2000, ακολουθώντας πάντα τη Χαρούλα Αλεξίου. Μικρή πατρίδα, τον Γιώργο Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλη.

Εξακολουθώντας να παίζουμε με το χρόνο και τις ημερομηνίες. 27 ολόκληρα χρόνια πίσω, στα 1973 και στα πρώτα της βήματα. Βυζαντινός Εσπερινός. Ο γενικός τίτλος της συνεργασίας των Καλδάρα Παπαδόπουλου. Συνερμηνευτής ο Γιώργος Δαλάρας. Χάρης Αλεξίου λοιπόν και η λογοκριμένη καμπάνα του Εσπερινού.

Και από τα 1973 στα 1976, Λαϊκές Κυριακές ή αλλιώς η συνεργασία της με τον Σταύρο Κουγιουμτζή σε στίχους διαφόρων. Μάτια μου, σε στίχους και πάλι του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στα 1973 λοιπόν με τον Απόστολο Καλδάρα, στα 1976 με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, στα 1979 με τον Μάνο Λοΐζο. Τα τραγούδια της Χαρούλας. Ο γενικός τίτλος της συνεργασίας τους, από που το στιχούργημα του Μανώλη Ρασούλη, όλα σε θυμίζουν.

Παραμένοντας στο κοντινό μας παρελθόν, τον Ανδρέου Φασουλά, τι σου θυμίζω, από την φωνή του Μανώλη Λιδάκη.

Πικρό ποτήρι. Ένα από τα στιχουργήματα του Βασίλη Τσιτσάνη που μετά το θάνατό του η οικογένειά του το εμπιστεύθηκε στον Χρήστο Νικολόπουλο να το μελοποιήσει, να το φροντίσει, αν προτιμάτε. Ερμηνευτής και πάλι ο Μανώλης Γιδάκης.

Και πάλι πίσω. Από το κοντινό μας παρελθόν στο απότερο του 1971. Η Χρήστος Λεοντής και Σώτια Τσότου. Πάει το καράβι με την ερμηνεία της Μαρινέλλας.

Ακόμα ένα τραγούδι από τον κύκλο του Χρήστου Λεοντή, 12 παρα 5. Έναν καιρό. Σε στίχους επίσης της Ότι Εσώτου με την ερμηνεία και πάλι της Μαρινέλλας.

Κρίστη Στασινοπούλου, Πατηθράκη. Ας τη διαδεχθεί ο Βασίλης Αλέας, παίζοντας το κλαρίνο του. Διονύσης Σαββόπουλο.

Μια ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση με την ενορχίστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου από τη φωνή της Βυγίσμου Σχολιού για την σύνθεση των Χατζηδάκη Παπαγιανοπούλου «Η Μαϊτός χωρίς θέρα» θα ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
3: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.